Η καρδιά μου χτυπάει εδώ. Εδώ είναι ο κόσμος μου.

0: Μαρμότα, άνοιξη μου το σταδί. Θάλασσα, παρέα με το φίλο σε τον νησά.
1: Κόσμος τους 93.

Νέες κυκλοφορίες, πρώτες μεταδόσεις, τραγούδια από το χθες και το σήμερα. Συγκλονιστική περιπέτεια στον κόσμο της μουσικής. Κόσμος στους 93.

0: Κόσμος στους 93.
1: Τα σύνορα που πέρασα δεν είχανε φρουρό, μόνο λίγα γεράκια διψασμένα. Στα γόνατα μου αράξανε ζητώντας μου νερό και πώς να τα χορτάσω τα καημένα. Σε πολιτεία βρέθηκα που ψάχνα για καιρό, στου ονείρου μου το χάρτη το κρυμμένο. Πάω να την ψηλαφίσω, τρέχω να την χαρώ, αυτή με προσπερνάει, με βλέπω.

ζωήλατα και εξωτικά πουλιά και κράχτες που σωσίδια διαλαλούνε. Αγόρασα από ένα σε δυο γυμνά παιδιά και εκείνα ζαρωμένα μ' απαντούνε.

0: Ήταν η εκπομπή «Οι μπαλάντες που αγαπήσαμε». Οι μεγαλύτερες επιτυχίες από την Ελλάδα και όλο τον κόσμο.
1: Κόσμος στους 93. Δεν αντιγράφει. Δεν αντιγράφει.

τρέξε σ' άλλες εποχές που ο χρόνος σταματά. Θες να σκορπίσεις τις σκιές

0: τώρα στο Ράδιο Κόσμος. Είναι 6.
1: Του κόσμου τα νέα σε ένα λεπτό.
2: Βελτιωμένη είναι σύμφωνα με πληροφορίες από την πυροσβεστική η εικόνα της πυρκαγιάς, η οποία εκδηλώθηκε στην περιοχή Σφάκα της Σουηνόης και επεκτάθηκε σε πευκόφυτο δάσος. Την αγανάκτηση και τον προβληματισμό του για τα γεγονότα που εκτυλίχθηκαν στο Καστελόριζο, τα οποία οδήγησαν

αν στη σύλληψη αγροτικού ιατρού που υπηρετούσε στο νησί εκφράζει ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών. Με τον πόλεμο στην Ουκρανία και τις εντάσεις γύρω από το Ιράν να συνεχίζονται χωρίς ορατό τέλος. 32 ηγέτες των χωρών μελών του ΝΑΤΟ συναντώνται Τρίτη και Τετάρτη στο νεοοθωμανικό παλάτι του Ερντογάν στην Άγκυρα με στόχο να ανακαθορίσουν έναν κοινό οδικό χάρτη για το μέλλον της συμμαχίας. Σημάδια ανάκαμψη στην κίνηση των τάνκερ βρελαίου και φυσικού αερίου στα στενά του Ορμούς. Η πλειονότητα των Αμερικανών ψηφοφόρων θεωρεί ότι ο πόλεμος του Τραμπ με το Ιράν δεν άξιζε το κόστος που κάλεσε. Χριστιανικά χωριά του Λιβάν ζήτησαν να προσαρτηθούν στο Ισραήλ για να γλιτώσουν από τη Χεζμπολάχ, λέει ο Νετανιάχου.

0: Η ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 6:30.
1: Γεια σας, είμαι η Νικολίνα Κότα και μαζί θα είμαστε κάθε πρωί για 2 ώρες στον αγαπημένο σταθμό στο Ράδιο Κόσμος.

0: Ψάχνεις ένα κατάστημα που μπορείς να βρεις τα πάντα στις καλύτερες τιμές? Λουκίδης στην πλατεία Εμπορίου. Ανακαίνισε με τις μεγαλύτερες εταιρείες χρωμάτων. Φτιάξε με έργα και είδη κήπου, σιδηρικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά. Βρες είδη προστασίας εργαζομένων, είδη κυγκαλερίας, πόμολα. Και για το αυτοκίνητο ή το σπίτι, κατασκευή κλειδιών και immobilizer. Λουκίδης από το 1951. Τεχνογνωσία, πρακτικές συμβουλές και λύσεις. Παράδοση και στο χώρο σας. 23210 23332. Λουκίδης Τεχνικό Πολυκατάστημα.
1: Ό,τι συμβαίνει, εκεί που συμβαίνει, ό,τι πραγματικά μετράει και ό,τι μας απασχολεί, ό,τι μας επηρεάζει και ό,τι μας πηγαίνει ένα βήμα μπροστά. Ενημέρωση τώρα από την Ελλάδα και τον κόσμο. Επειδή κάθε λεπτό ο κόσμος μας αλλάζει, κόσμος news.

0: τα μαλλιά.
1: Ό,τι θέλεις να κάνεις ελεύθερα, δηλαδή πρέπει να ζεις. Εάν ας πούμε γίνει ρουτίνα, καταναγκασμός και επάγγελμα το τραγούδι, ας πούμε, θα πρέπει να είσαι, θα γίνεις από ευτυχισμένος δυστυχισμένος. Γιατί εγώ νομίζω ότι αυτοί που επιλέγουν την καλλιτεχνία είναι ευτυχισμένοι άνθρωποι, δηλαδή βρήκαν το δρόμο τους, ας πούμε. Τώρα εάν γίνεις δούλος της δουλειάς, τον έχασες το δρόμο σου.

0: Αθλητικά νέα στο λεπτό.
1: Η ΑΕΚ ανακοίνωσε την αποστολή που θα αναχωρήσει για το βασικό στάδιο της προετοιμασίας στην Ολλανδία, όπου θα μπουν οι βάσεις εν ώψη της νέας αγωνιστικής περίοδου. Το νέο μεταγραφικό απόκτημα, ο Αλεξάντερ Ουμπκοφ, βρίσκεται για πρώτη φορά στην αποστολή, ενώ θέση σε αυτήν πήρε και ο νεαρός τερματοφύλακας Γιώργος Σαρακασίδης. Ο Ολυμπιακός ολοκλήρωσε μία από τις σημαντικότερες μεταγραφικές κινήσεις του αυτό το καλοκαίρι, καθώς ήρθε σε οριστική συμφωνία με τη Sandefjord για την απόκτηση του 21χρονου στόπερ Ζινεντίν Σμαϊλόβιτς, με το κόστος της μεταγραφής να ξεπερνά τα 6,5 εκατομμύρια ευρώ. Ο Ρασβάν Λουτσέσκου αποτελεί το νέο προπονητή της Al Sadd, υπογράφοντας διετές συμβόλαιο και επιστρέφοντας στο Κατάρ μετά την ολοκλήρωση της δεύτερης θητείας του στον πάγκο του ΠΑΟΚ. Στους 8 του Μουντιάλ η Γαλλία πάνω σε καυτό χορτάρι με 50 βαθμούς με νίκη 1-0 επί της Παραγουάης, με πρωταγωνιστή τον Ουνάχη το Μαρόκο στα προημιτελικά νικώντας το Χιούστον 3-0 τον Καναδά.
2: Ανακαλύψτε τα καλύτερα τραγούδια από το χθες και το σήμερα. Ράδιο Κόσμος στους 93.

0: Η καρδιά μου χτυπάει εδώ. Εδώ είναι ο κόσμος μου.
1: Κόσμος 93 FM. Κάθε μέρα, όλη μέρα.
2: Κόσμος. Άκουσε χιλιάδες αγαπημένα τραγούδια. 9 δελτία ειδήσεων. 4 δελτία καιρού. Και 6

0: από τραύματα.
1: Η ώρα στο Ραδιοκόσμος είναι 7.
2: Μοσχοβολάει ο τόπος στο Νεοσούλη. Εκεί στην πλατεία βρίσκεται ο δικός σας φούρνος του χωριού, όπου κάθε πρωί πριν ξημερώσει το ψωμί σικάλεως συναντά το ολικής. Η απάτα, η μπαγκέτα και το χωριάτικο ζυμώνονται με αγάπη όπως παλιά, με αγνά υλικά. Στο φούρνο μας θα βρείτε το αφράτο τσιμιτάκι, λαδόψωμο, τυρόψωμο, κασεροκούλουρο και το αυθεντικό σε γεύση κουλούρι μας. Μοσχοβουλάει το ριγανόψωμο και τα κουλουράκια πάπρικας. Θυμίζουν σπίτι. Κρουασάν αλμυρά, κρέμα σοκολάτας. Χωριάτικες σπίτες με σπιτικό φύλλο σε ατελείωτες γεύσεις. Τυρί, σπανάκι, κοτόπουλο και γλυκά για κάθε στιγμή. Τάρτα μήλου, cinnamon rolls, carrot cake και muffin. Και φυσικά, μη φύγετε χωρίς να δοκιμάσετε το φρεσκοψημένο τσουρέκι και τα κουρούμα σήμα κατά τεθέν. Ο φούρνος του χωριού στο Νέο Σούλι. Τηλέφωνο 23210-93-250. Εδώ που το ψωμί έχει ιστορία και η γεύση ποιότητα.

του κόσμου τα νέα σε ένα λεπτό. Βελτιωμένη είναι σύμφωνα με πληροφορίες από την πυροσβεστική η εικόνα της πυρκαγιάς, η οποία εκδηλώθηκε στην περιοχή Σφάκης Φινόης και επεκτάθηκε σε πευκόφυτο δάσος. Την αγανάκτηση και τον προβληματισμό του για τα γεγονότα που εκτυλίχθηκαν στο Καστελόριζο, τα οποία οδήγησαν στη σύλληψη αγροτικού ιατρού που υπηρετούσε στο νησί, εκάζει ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών. Με τον πόλεμο στην Ουκρανία και τις εντάσεις γύρω από το Ιράν να συνεχίζονται χωρίς ορατό τέλος. Οι 32 ηγέτες των χωρών μελών του ΝΑΤΟ συναντώνται Τρίτη και Τετάρτη στο νεοοθωμανικό παλάτι του Ερντογάν στην Άγκυρα με στόχο να ανακαθορίσουν έναν κοινό οδικό χάρτη για το μέλλον της συμμαχίας. Σημάδια ανάκαμψη στην κίνηση των τάνκερ πετρελαίου και φυσικού αερίου στα στενά του Ορμούς. Η πλειονότητα των Αμερικανών ψηφοφόρων θεωρεί ότι ο πόλεμος του Τραμπ με το Ιράν δεν άξιζε το κόστος που προκάλεσε. Χριστιανικά χωριά του Λιβάνου ζήτησαν να προσαρτηθούν στο Ισραήλ για να γλιτώσουν από τη Χεζμπολάχ, λέει ο Νετανιάχου.

ήμασταν από μια οικογένεια που ήταν καλήφωνη, πρόγονη. Και έτσι και η Λιζέτα και εγώ μεγαλώσαμε με ωραία ακούσματα, με όμορφες αγαπημένες φωνές και μας κληροδοτήσανε αυτό με το ταλέντο. Οπωσδήποτε στη ζωή ενός ανθρώπου, ό,τι και αν κάνει, υπάρχουν και οι δύσκολες στιγμές, ενώ σε ό,τι ασχοληθεί ο καθένας. Αλλά στη ζυγαριά βαραίνουν τα καλά και τα θετικά. Αυτό, δηλαδή δεν έχω πολύ άσχημες εμπειρίες ώστε να με έχουν στιγματίσει μέσα στο χώρο.

0: Και τώρα μόνος, σε τόσο δύσκολους καιρούς, θα το συνηθίσω και αυτό.
1: Η μοναξιά δεν συνηθίζεται, όσο και αν προσπαθείς. Κάλεσε τη γραμμή για τη μοναξιά στην τρίτη ηλικία 210-601-300. Η γραμμή είναι ανώνυμη και έχει αστική χρέωση. Το πρόγραμμα φιλίας σε κάθε ηλικία υλοποιείται από το Ινστιτούτο Πρόληψης με τη στήριξη του Ιδρυτικού Δωρητή Τίμα, Κοινοφελές Ίδρυμα.
2: Ο υπηρέτης δύο αφεντάδων του Κάρλο Γκουλντόνι επιστρέφει και αυτό το καλοκαίρι με τη μεγάλη περσινή επιτυχία. 11 Ιουλίου Σέρες. Ανοιχτό αμφιθέατρο Πανεπιστημίουπολης. Ο Γιάννης Κακλέας σκηνοθετεί τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο στον εμβληματικό ρόλο του Τρουφαλντίνο.
3: Τρουφαλντίνο!
2: Τρουφαλντίνο και Τρουφαλντίνο! Πόσα κομμάτια να γίνω. Υπηρέτης δύο αφεντάδων. 11 Ιουλίου Σέρες. Ανοιχτό αμφιθέατρο Πανεπιστημίουπολης. Εισιτήρια more.com.
4: Σημεία προπόλησης Γερμανός Μικέλ Βασιλέος Βασιλείου.
5: Τα τραγούδια που αγαπά στο Ράδιο Κόσμος.

0: Η ώρα στο Ραδιοκόσμος είναι 7:30.
1: Το αυτοκίνητό σας δουλεύει σκληρά, όπως και εσείς. Για τη συντήρηση και επισκευή του, δεν εμπιστευόμαστε τίποτα λιγότερο από επαγγελματίες. Στη Ford Καλαθάς εξειδικευόμαστε στα επαγγελματικά αυτοκίνητα Ford, μοντέλα Transit, Ranger και πολλά άλλα και φροντίζουμε για την αξιοπιστία και την απόδοση του οχήματός σας. Με άριστο εξοπλισμό στη Ford Καλαθάς, το όχημά σας θα είναι έτοιμο να αναλάβει τη δουλειά πάλι, χωρίς καθυστέρηση.

0: επιχειρήσεις. Ειδικές πρόσφορες σε σέρβις και ανταλλακτικά για επαγγελματικά Ford. Ford Καλαθάς, στο τρίτο χιλιόμετρο Σερών Δράμας, για την ασφάλεια του επαγγελματικού σας μέλλοντος.
1: Δευτέρα 13 Ιουλίου, ο Πάνος Βλάχος ζωντανά για πρώτη φορά στο Αυτοκινητοδρόμιο Σερών. Ένας από τους πιο ξεχωριστούς καλλιτέχνες της νέας ελληνικής τραγουδοποιίας έρχεται στις Σέρες για μια μεγάλη συναυλία στο πλαίσιο της καλοκαιρινής του περιοδίας με ένα πρόγραμμα γεμάτο ενέργεια, χιούμορ, συγκίνηση και ζωντανή αφήγηση. Τραγούδια που έχουν ήδη αγαπηθεί, κομμάτια από τον τελευταίο του δίσκο Πληγή Έμπνευσης, νέο ανέκδοτο υλικό και στιγμές που γεννιούνται πάνω στη σκηνή σε μια βραδιά γεμάτη ένταση, παλμό και χορό. Δεύτερη 13 Ιουλίου στο Αυτοκινητοδρόμιο Σερών. Να είστε όλοι εκεί. Προπόληση Come Together. Γερμανός, Καφέ Καραγιάννη, Μικέλ Βασιλέος Βασιλείου.
2: Φιλενάδα, τι κάνεις?
3: Στη θάλασσα είμαι. Ο Τάκης με τα παιδιά και εγώ δεν κάνω απολύτως τίποτα. Πήγα στον Γκάντζα, πήρα ουτάν για τα κουνούπια, ρωτένα αντιλιακά, Λίπτον τσάι, Λέις πατατάκια, όλα σε τιμή θαύμα. Και τώρα απολαμβάνω μία φίξ χωρίς αλκοόλ και αυτή σε τιμή θαύμα.
2: Καλά, πότε πρόλαβες και οργανώθηκες?
3: Από τον Γκάντζα εδώ στη θάλασσα πέρασα, παιδί μου. Και το μπάνιο μας και τα ψώνια μας. Όλα σε τιμή θαύμα. Καλοκαιράκι, φίλοι.
4: Σούπερ μάρκετ Γκάντζας.
3: Και στις βουτιές δίπλα σου.
5: King Coffee Stores. Ο βασιλιάς του καφέ στις Σέρες.
6: Δοκιμάστε ποιοτικό καφέ στα δύο καταστήματα του King Coffee.
5: Προσεκτικά επιλεγμένος από έμπειρους γνώστες ποικιλιών του καφέ και της ιστορίας του. King Coffee.
6: Πρωινό ή μεσημεριανό και συνοδευτικά smoothies και lunch των καλύτερων εταιριών. King Coffee στις Σέρες με δύο καταστήματα.
5: Βενιζέλου 14 και Μεγάλου Αλεξάνδρου 68. Τηλέφωνα 23210-58300 και 23212-10240.
7: Η Δημοτική Επιχείρηση Ίδρυυσης Αποχέτευσης Σερών περνά στη νέα ψηφιακή εποχή. Τώρα, με τη νέα πλατφόρμα CityBill, οι λογαριασμοί ίδρυυσης γίνονται υπόθεση λίγων κλικ. Πλήρωσε ηλεκτρονικά με ασφάλεια. Δες το ιστορικό πληρωμών σου. Παρακολούθησε την κατανάλωση νερού. Διαχειρίσου περισσότερα υδρόμετρα από ένα μόνο προφίλ. Χωρίς πλήρωσε ηλεκτρονικά με ασφάλεια. Δες το ιστορικό των πληρωμών σου. Παρακολούθησε την κατανάλωση νερού. Διαχειρίσου περισσότερα υδρόμετρα από ένα μόνο προφίλ. Χωρίς χωρίς μετακινήσεις, γρήγορα και εύκολα από όπου και αν βρίσκεσαι. Η ενεργοποίηση του λογαριασμού σου είναι απλή και άμεση, ακολουθώντας τα βήματα εγγραφής στο σύστημα στο site της ΔΕΙΑ Σερών, στην ενότητα e-Bill. Η ΔΕΙΑ επενδύει σε σύγχρονες υπηρεσίες για καλύτερη εξυπηρέτηση και μεγαλύτερη ευκολία στην καθημερινότητά σου. ΔΕΙΑ Σερών και CityBill. Η ίδρυυση περνά online.
8: Για τη μέγιστη απόδοση και παραγωγή στην επιχείρησή σου, χρειάζεσαι τους σωστούς συνεργάτες, οργάνωση, σωστό εξοπλισμό και σέρβις όποτε το χρειάζεσαι. Επέλεξε σωστά. Εξοπλισμός καταστημάτων Απόστολος Κίναλης. Πλήρης οργάνωση με ταμιακές μηχανές, εξοπλισμό εστίασης, ζυγιστικά μηχανήματα, ίνοξ κατασκευές, επαγγελματικά ψυγεία.
9: Πάμε Κίναλη στη Μεγάλο Αλεξάνδρου και Αρχελάου γωνία.
10: Τηλέφωνα 2321-065-875 και 6973-30-8771.
11: Ένα όνομα εμπιστοσύνης για κάθε επαγγελματία.
12: Εγώ για μια σφραγίδα πήγα στο Σωτηρόπουλο και κάτι χαρτικά για το γραφείο. Πώς κατέληξα να παντρεύομαι, δεν κατάλαβα. Αλλά είχε τόσο ωραία προσκλητήρια που δεν μπόρεσα να αντισταθώ. Τώρα μένει μόνο να βρω και την ύφη.
13: Εκτυπώσεις Σωτηρόπουλος. Λύσεις για κάθε σας ανάγκη στις καλύτερες τιμές. Νη Νικολάου 2 και Βενιζέλου 26, Σέρες. Τηλέφωνο 2321-051-112. Εκτυπώσεις ειδηγραφείου σχολικά Σωτηρόπουλος.
12: Μην το συζητάς. Ραντεβού στο Σωτηρόπουλο το Σεπτέμβρη για σχολικά.

0: ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 8. Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
1: Skip Wonder υγρό πλυντηρίου 37 μεζούρες 6,79. Αρωμάτικ συμπυκνωμένο μαλακτικό 50 μεζούρες 3,58.
0: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
1: Βανάι κλασικό έλαιο 5 λίτρα 21,99. Σύντζι μαρικά 500 γραμμάρια 49 λεπτά.
0: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
1: Kellogg's Coco Pops 480 γραμμάρια 2,75. Κολλιώσα γελαδινό το 5,95.
0: Ελληνικά Μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
2: Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Φρέσκο ψωμί από παραδοσιακό φούρνο, σφόγια το ειδί, χειροποίητα σάντουιτς, αλλά και φαγητό σπιτικό. Δοκιμάστε παστίτσιο, μουσακά, μερίδες σκοτόπουλου, μακαρονάδες, λαδερά φαγητά, σαλάτες και ό,τι τραβάει η όρεξή σας. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι, στα Κερδίλια Σερών. Και φυσικά, δεν λείπουν τα γλυκά για όλες τις απαιτήσεις σας και παγωτά. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι, στα Κερδίλια Σερών, στην Κιάνια Ακτή.

0: Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Είμαστε εδώ με εκατοντάδες είδη και εξαιρετικές προσφορές για το σπίτι, το εξοχικό, τη βόλτα ή το ταξίδι. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι στα Κερδίλια Σερών στην Κιανή Ακτή. Είτε πηγαίνετε προς Καβάλα είτε προς Θεσσαλονίκη, δίπλα στη θάλασσα, θα μας βρείτε κάθε μέρα ανοιχτά για κάθε ανάγκη σας. Μεγάλη ποικιλία προϊόντων για το τρέζι και το σπίτι. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι.
1: Ποιο παιδάκι ξένα μας πει για την ιστορία του Καραγκιόζη?
2: Εγώ.
1: Πες μας, Αλέξανδρε.
3: Παραδοσιακό ζαχαροπλαστείο που παράγει καθημερινά πεντανόστιμα γάμια αχνά υλικά.
1: Πού τα έμαθες εσύ αυτά?
3: Στο νέο σουλκυρία στην πλατεία του χωριού.
1: Ζαχαροπλαστείο Καραγκιόζης.
4: Έτσι κι αλλιώς τα ξέρουν όλα.
5: Κόσμου τα νέα σε ένα λεπτό.
6: Βελτιωμένη είναι σύμφωνα με πληροφορίες από την πυροσβεστική η εικόνα της πυρκαγιάς, η οποία εκδηλώθηκε στην περιοχή Σφάτης Φινόης και επεκτάθηκε σε πευκόφυτο δάσος. Την αγανάκτηση και τον προβληματισμό του για τα γεγονότα που εκτυλίχθηκαν στο Καστελόριζο, τα οποία οδήγησαν στη σύλληψη αγροτικού ιατρού που υπηρετούσε στο νησί, εκφράζει ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών. Με τον πόλεμο στην Ουκρανία και τις εντάσεις γύρω από το Ιράν να συνεχίζονται χωρίς ορατό τέλος. Οι 32 ηγέτες των χωρών μελών του ΝΑΤΟ συναντώνται Τρίτη και Τετάρτη στο νεοοθωμανικό παλάτι του Ερντογάν στην Άγκυρα με στόχο να ανακαθορίσουν έναν κοινό οδικό χάρτη για το μέλλον της Χίας. Σημάδια ανάκαμψη στην κίνηση των τάνκερ πετρελαίου και φυσικού αερίου στα στενά του Ορμούς. Η πλειονότητα των Αμερικανών ψηφοφόρων θεωρεί ότι ο πόλεμος του Τραμπ με το Ιράν δεν άξιζε το κόστος που προκάλεσε. Χριστιανικά χωριά του Λιβάνου ζήτησαν να προσαρτηθούν στο Ισραήλ για να γλιτώσουν από τη Χεζμπολάχ, λέει ο Νετανιάχου. Περισσότερες ειδήσεις στο cosmosnews.gr.
7: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 60 δευτερόλεπτα. Το Σάββατο νεφώσεις με τοπικές βροχές σε αρκετές περιοχές της χώρας. Ενιβόρυε 3 με 5, στα Πελάγια 6 και από το απόγευμα τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία σε πτώση κυρίως στα υπηρωτικά. Σημερινές θερμοκρασίες 31 Σκος Πρέβεζα Χανιά Μύκονος Νάξος Πάρος Ρέθυμνος Ύφνος, 33 Σάρτα Ηράκλειο Κέρκυρα Λίμνος Αλεξανδρούπολη Θάσος, 35 Σπάρτη Καλαθήνα Γιαννιτσά, 37 Καλαμάτα.

0: Κόσμος στους 93.
1: Ακούτε την εκπομπή «Ξυπνητήρι στις 8» με την Νικολίνα Κότα κάθε πρωί στις 8.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Εύχομαι να είστε όλοι καλά. Είμαι η Νικολίνα, ακούτε Ράδιο Κόσμος του 93. Θα είμαστε παρέα για τις επόμενες 2 ώρες. Καλή απόλαυση.
1: Ανακαλύψτε τα καλύτερα τραγούδια από το χθες και το σήμερα. Ράδιο Κόσμος στους 93.

0: Όμως ζουνε χωριστά.
1: Έστειλα!
0: Ορίστε κύριε!
1: Σκάσε!

0: Η επιτυχία. 11 Ιουλίου Σέρες. Ανοιχτό αμφιθέατρο Πανεπιστημίουπολης. Ο Γιάννης Κακλέας σκηνοθετεί τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο στον εμβληματικό ρόλο του Τρουφαλντίνο.
1: Τρουφαλντίνο
0: και Τρουφαλντίνο. Πόσα κομμάτια να γίνω. Υπηρέτης δύο αφεντάδων. 11 Ιουλίου Σέρες. Ανοιχτό αμφιθέατρο Πανεπιστημίουπολης.

0: Εισιτήρια more.com.
1: Σημεία προπόλησης Γερμανός Μικέλ Βασιλέως Βασιλείου.
2: Ραδιοκόσμος στους 93 και πάμε να δούμε έναν όμορφο προορισμό που είναι η Αίγινα. Η Αίγινα σε απόσταση μόλις 40 με 60 λεπτών από το Πειραιά είναι ιδανικός προορισμός για μονοήμερη ή Σαββατοκύριακο. Προσφέροντας αρχαιολογικούς χώρους, ναός Αφέας Κολώνα, γραφικά χωριά, Πέρδικα, Αγία Μαρίνα, επίσκεψη στο νησάκι Μονή για μπάνιο, προσκύνημα στον Αγιο Νεκτάριο και δοκιμή των διάσημων τοπικών φιστικών. Πάμε όμως να τα δούμε και αναλυτικά.
3: Ο κόσμος.

0: Πάμε να δούμε τώρα αναλυτικά τις κορυφές δραστηριότητες που μπορούμε να κάνουμε στην Αίγινα. Μπορούμε να επισκεφθούμε αρχαιολογική εξαιρέση. Επισκεφτείτε τον εντυπωσιακό ναό της Αφέας, που είναι από τους σημαντικότερους αρχαίους ναούς της Ελλάδας, και τον αρχαιολογικό χώρο της Ρώνας, κοντά στο λιμάνι Βόλτα στη πόλη και πύργος Μαρκέλου. Περανηθείτε στα στενά της πόλης, δείτε τα νεοκλασικά κτίρια και τον ιστορικό πύργο του Μαρκέλου. Εκδρομή στη Μονή. Πάρτε το καϊκάκι από την Πέρδικα για το νησάκι Μονή, όπου θα κολυμπήσετε σε τυρκουάζ νερά και θα δείτε ελάφια και παγόνια. Γραφική Πέρδικα, φάτε φρέσκο ψάρι και τοπικές κατσούλες, είναι είδος ψαριού, στα ταβερνάκια του γραφικού λιμανιού της Πέρδικας. Προσκύνημα στον Άγιο Νεκτάριο, επισκεφτείτε το εμβληκτικό μοναστήρι του Αγίου Νεκταρίου, ένα από τα σημαντικότερα ορθόδοξα προσκυνήματα. Δοκιμή φυστικού Αιγίνης, αγοράστε οπωσδήποτε το αυθεντικό φυστικό Αιγίνης και παράγωγα προϊόντα όπως το γλυκό κουταλιού και πάστα από τα μαγαζιά στο λιμάνι.
1: Ποιοτική μουσική από την Ελλάδα και όλη τη γη. Κόσμος στους 93.

0: ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 8:30.
1: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
2: Δίσγιος, λευκό τυρινό λασόνα στο κιλό 4,99. Βιολέτα παγωτό 2 λίτρα 3,99. Μοτάκης, ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 5 λίτρα 28,99.
1: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές

0: σας χαμογελούν.
1: Πίσε Λάς, μπύρα 0% 4x330 ml 1,60. Έζα Λάγκερ 6x330 ml 4x2 δώρο 3,75. Εξέλ Big Blue, χαρτί κουζίνας τετράφυλλο και χαρτί υγείας δεκόρ τρίφυλλο 1,99. Πουντένα, τυρί ημίσκληρο, φυτικά λιπαρά, το κιλό 3,99.
0: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
2: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212000. Υπουργείο Υγείας.
3: Σκέφτεστε να ανακαινήσετε το σπίτι σας ή τον επαγγελματικό σας χώρο? Ανακαινήσεις Τζόντις. Πιστοποιημένο συνεργείο στην πόλη των. Αναλαμβάνουν εσωτερικές και εξωτερικές ανακαινήσεις χώρων, γύψους ανίες, πλακάκια, δάπεδα laminate, σοκατασκευές και κολλήσεις παντός τύπου. Με συνέπεια, επαγγελματισμό και πιστοποιημένο αποτέλεσμα. Ανακαινήσεις Τζόντις. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6933 011 495.
4: Το αυτοκίνητο σας δουλεύει σκληρά, όπως και εσείς. Για τη συντήρηση και επισκευή του, δεν εμπιστευόμαστε τίποτα λιγότερο από επαγγελματίες. Στη Ford Καλαθά εξειδικευόμαστε στα επαγγελματικά αυτοκίνητα Ford, μοντέλα Trite, Ranger και πολλά άλλα και φροντίζουμε για την αξιοπιστία και την απόδοση του οχήματός σας. Με άριστο εξοπλισμό στη Ford Καλαθάς, το όχημα σας θα είναι έτοιμο να αναλάβει τη δουλειά πάλι, χωρίς καθυστερήσεις. Ειδικές προσφορές εσείς και ανταλλακτικά για επαγγελματικά Ford. Ford Καλαθάς, στο τρίτο χιλιόμετρο Σερών Δράμας, για την ασφάλεια του επαγγελματικού σας μέλλοντος.
5: Ψάχνεις ένα κατάστημα που μπορείς να βρεις τα πάντα στις καλύτερες τιμές? Λουκίδης στην πλατεία Εμπορίου. Ανακαίνιση με τις μεγαλύτερες εταιρείες χρωμάτων. Φτιάξε με εργαλεία και είδη κήπου σιδηρικά, υδραυλικά στιμές. Λουκίδης στην πλατεία Εμπορίου. Ανακαίνισε με τις μεγαλύτερες εταιρείες χρωμάτων. Φτιάξε με εργαλεία και είδη κήπου σιδηρικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά. Βρες είδη προστασίας εργαζομένων, είδη κυγκαλερίας, πόμολα. Και για το αυτοκίνητο ή το σπίτι, κατασκευή κλειδιών και immobilizer. Λουκίδης από το 1951. Τεχνογνωσία, πρακτικές συμβουλές και λύσεις. Παράδοση και στο χώρο σας 23210-23332. Λουκίδης Τεχνικό Πολυκατάστημα. Σπίτι, αυτοκίνητο, γραφείο ή κατάστημα. Βασίλης Οικονόμου.
6: Ταπετσαρίες, τέντες, διαχωριστικά διαφανή για το μπαλκόνι και κάθε χώρο.
7: Στοράκια κάθε είδους και μεγέθους.
6: Αλλαγή υφασμάτων υγιού σε κάθε έπιπλο με νέα σχέδια.
7: Φροντίδα και για το αυτοκίνητο.
6: Ταπετσαρίες, πλακά και αλλαγές σε καλύματα.
7: Βασίλης Οικονόμου.
6: Καλέστε μας και για δωρεάν εκτίμηση στο χώρο σας.
7: Τηλέφωνο 2321 77 88 19.
6: Πρώτο χιλιόμετρο Σερών Θεσσαλονίκης.
7: Site www.economousseres.gr.
8: Φιλενάδα, τι κάνεις?
9: Στη θάλασσα είμαι. Ο Τάκης παίζει με τα παιδιά και εγώ δεν κάνω απολύτως τίποτα. Πήγα στον Γκάντζα, πήρα ουτάν για τα κουνούπια, καροτένα αντιλιακά, Λίπτον τσάι, Λέις πατατάκια, όλα σε τιμή θαύμα. Και τώρα απολαμβάνω μία φίξ χωρίς αλκοόλ.

0: Ziar.
1: Φιλενάδα, τι κάνεις?
2: Στη θάλασσα είμαι. Ο Τάκης παίζει με τα παιδιά και εγώ δεν κάνω απολύτως τίποτα. Πήγα στον Γκάντζα, πήρα ουτάν για τα κουνούπια, καροτένα αντιλιακά, Λίπτον τσάι, Λέις πατατάκια, όλα σε τιμή θαύμα. Και τώρα απολαμβάνω μία φίξ χωρίς αλκοόλ και αυτή σε τιμή θαύμα.
1: Καλά, πότε πρόλαβες και οργανώθηκες?
2: Από τον Γκάντζα εδώ στη...
3: Ενώ θέσεις την πήρε και ο νεαρός τερματοφύλακας Γιώργος Αρακασίδης. Ο Ολυμπιακός ολοκλήρωσε μία από τις σημαντικότερες μεταγραφικές κινήσεις του αυτό το καλοκαίρι, καθώς ήρθε σε οριστική συμφωνία με τη Sandefjord για την απόκτηση του 21χρονου στόπερ Ζινεντίν Σμαϊλόβιτς, με το κόστος της μεταγραφής να ξεπερνά τα 6,5 εκατομμύρια ευρώ. Ο Ρασβάν Λουτσέσκου αποτελεί το νέο προπονητή της Al Sand, υπογράφοντας διετές συμβόλαιο και επιστρέφοντας στο Κατάρ μετά την ολοκλήρωση της δεύτερης θητείας του στον πάγκο του ΠΑΟΚ. Στους 8 του Μουντιάλ, η Γαλλία πάνω σε καυτό χορτάρι με 50 βαθμούς, με νίκη 1-0 επί της Παραγουάης. Με πρωταγωνιστή τον Ουνάχη το Μαρόκο στα προημιτελικά, νικώντας το Χιούστον 3-0 τον Καναδά.
4: Κόσμος στους 93.
5: Ακούτε την εκπομπή «Ξυπνητήρι στις 8» με την Νικολίνα Κότα, κάθε πρωί στις 8.

Και συνεχίζουμε με τις παραλίες Κολυμπήσας στην Αγία Μαρίνα που είναι οργανωμένη στο Μαραθώνα ή στις σημειακές παραλίες κοντά στην Πέρδικα. Παλαιοχώρα εξερευνεί στην Εκκλησιούπολη, την παλιά πρωτεύουσα του νησιού με τις δεκάδες εκκλησίες και είναι ιδανική για πεζοπορία. Χρήσιμες πληροφορίες είναι η μετακίνηση, τα οποία τα πλοία φεύγουν από την πύλη Ε8 στον Πειραιά και η διαδρομή διαρκεί περίπου 40 με 60 λεπτά.

Ακούτε ραδιοκόσμος στους 93 και πάμε να στείλουμε τα χαιρετισματά μας και την αγάπη μας σε εσάς τους ακροατές που είστε εδώ καθημερινά και μας ακούτε. Τα χαιρετίσματά μας εννοείται στην πόλη μας στην Σέρες, στη Θεσσαλονίκη, στους φίλους μας τους Έλληνες στο εξωτερικό, στους φίλους μας στην Κύπρο, στην Καλαμάτα, στην Έδεσα και στην Αθήνα. Τα χαιρετίσματά μας επίσης και σε όλα τα χωριά των νομού Σερών και εννοείται από όπου και αν μας ακούτε, μπορείτε να μας ακούτε και από το ίντερνετ, όπου και αν βρίσκεστε.

0: Showbiz αλλά Hollywood, Matthew McConaughey στην Ελλάδα του Μάιου για τα γυρίσματα. Σειρά του Matthew McConaughey να έρθει στα μέρη μας, καθώς πρόκειται για να συμμετάσχει σε μια ταινία τα γυρίσματά της, οι οποίες θα γίνουν στη χώρα μας. Μάλιστα, ο McConaughey είχε ήδη επισκεφθεί την Αντίπαρο το περασμένο καλοκαίρι και σύμφωνα πληροφορίες του περιοδικού Hello, βρέθηκε να τσεκάρει τα σημεία των γυρισμάτων. Επίσης, δεν έχασε την ευκαιρία να απολαύσει παράλληλα τον ήλιο και τη θάλασσα της Ελλάδας, από την οποία έφυγε ενθουσιασμένος. Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι ο χολιγουντιανός στάρ θα φτάσει στη χώρα μας στα μέσα Μαΐου για να πρωταγωνιστήσει σε μια ταινία δράσης με θέμα το skateboard, το λανσάρισμα της οποίας αναμένεται το 2028 στο Λος Άντζελες. Το skater bouldering, που έχει γίνει ολυμπιακό άθλημα, κερδίζει όλο και περισσότερους θαυμαστές, τόσο με τα street αγωνίσματά του, όσο και με τα park. Εκτός από ηθοποιός, ο McConaughey είναι και σκηνοθέτης, παραγωγός και συγγραφέας, ενώ είναι κάτοχος ενός Όσκαρ και μιας χρυσής σφαίρας.
1: Τα καλύτερα τραγούδια από το χθες και το σήμερα. Ράδιο Κόσμος στους 93.

0: Η ώρα στο Ραδιοκόσμος είναι 9.
1: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
2: Skip Wonder υγρό πλυντηρίου 37 μεζούρες 6,79. Αρωμάτιξ συμπυκνωμένο μαλακτικό 50 μεζούρες 3,58.
1: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
2: Βανάει κλασικό ελαιόλαδο 5 λίτρα 21,99. Σύντζι μαρικά 500 γραμμάρια 49 λεπτά.
1: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
2: Kellogg's Coco Pops 480 γραμμάρια 2,75. Κολλιώσα γελαδινό το κιλό 5,95.
1: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
3: Μοσχοβολάει ο τόπος στο Νεοσούλη. Εκεί στην πλατεία βρίσκεται ο δικός σας φούρνος του χωριού, όπου κάθε πρωί πριν ξημερώσει το ψωμί σικάλεως συναντά το ολικής. Η τσιαπάτα, η μπαγκέτα και το χωριάτικο ζυμώνονται με αγάπη όπως παλιά, με αγνά υλικά. Στο φούρνο μας θα βρείτε το αφράτο σιμιτάκι, λαδόψωμο, τυρόψωμο, κασεροκούλουρο και το αυθεντικό σε γεύση κουλούρι μας. Μοσχοβολάει το ριγανόψωμο και τα κουλουράκια πάπρικας. Θυμίζουν σπίτι, κρουασάν αλμυρά, κρέμα σοκολάτας. Χωριάτικες πίτες με σπιτικό φύλλο σε ατελείωτες γεύσεις. Τυρί, σπανάκι, κοτόπουλο και γλυκά για κάθε στιγμή. Τάρτα μήλου, cinnamon rolls, carrot cake και muffin. Και φυσικά, μην φύγετε χωρίς να δοκιμάσετε το φρεσκοψημένο τσουρέκι και τα κουρούμας σήμα κατά τεθέρ. Ο φούρνος του χωριού στο Νέο Σούλι. Τηλέφωνο 23210-93-250. Εδώ που το ψωμί έχει ιστορία και η γεύση ποιότητα.
4: Καλοκαίρι σημαίνει θάλασσα και δροσερές αποδράσεις. Καλοκαίρι σημαίνει Σέρες Travel, Βοζή Δημήτρης. Κάθε Κυριακή πάμε για μπάνιο σε Αμόλοφους και Ηρακλίτσα. Κάθε Τετάρτη πάμε Σταυρό και Ολυμπιάδα με 15 ευρώ το άμμο. Μαγιό, καπέλο, αντιλιακό και φύγαμε για παραλία με Σέρες Travel, Βοζίκης Δημήτρης. Μεραρχία 46, έναντι δικαστηρίων Σέρες. Τηλέφωνο 23210-57275. Κλείστε σήμερα θέση.
5: Εγώ για μια σφραγίδα πήγα στο Σωτηρόπουλο και κάτι χαρτικά για το γραφείο. Πώς κατέληξα να παντρεύομαι, δεν κατάλαβα. Αλλά είχε τόσο ωραία προσκλητήρια που δεν μπόρεσα να αντισταθώ. Τώρα μένει μόνο να βρω και την ύφη.
6: Εκτυπώσεις Σωτηρόπουλος. Λύσεις για κάθε σας ανάγκη στις καλύτερες τιμές. Μην Νικολάου 2, Βενιζέλου 26, Σέρες. Τηλέφωνο 2321-051-612. Εκτυπώσεις ειδηγραφείου σχολικά Σωτηρόπουλος.
5: Μην το συζητάς. Ραντεβού στο Σωτηρόπουλο το Σεπτέμβριο. Σχολικά.
7: Η Δημοτική Επιχείρηση Ρεύσης Αποχέτευσης Αερών περνά στη νέα ψηφιακή εποχή. Τώρα, με τη νέα πλατφόρμα City Bill, οι λογαριασμοί ίδρυυσης γίνονται υπόθεση λίγων κλικ. Πλήρωσε ηλεκτρονικά με ασφάλεια. Δες το ιστορικό των πληρωμών σου. Παρακολούθησε την κατανάλωση νερού. Διαχειρίσου περισσότερα υδρόμετρα από ένα μόνο προφίλ. Χωρίς αναμονές, χωρίς μετακινήσεις. Γρήγορα και εύκολα, όπου και αν βρίσκεσαι. Η ενεργοποίηση του λογαριασμού σου είναι απλή και άμεση, ακολουθώντας τα βήματα εγγραφής στο σύστημα. Στο site της ΔΕΙΑΣ ΕΡΟΝ, στην ενότητα e-Bill. Η ΔΕΙΑΣ επενδύει σε σύγχρονες υπηρεσίες για καλύτερη εξυπηρέτηση και μεγαλύτερη ευκολία στην καθημερινότητά σου. ΔΕΙΑΣ ΕΡΟΝ και CityBill.

0: ένδρευση περνά online.
1: Καιρό στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Το Σάββατο νεφώσεις με τοπικές βροχές σε αρκετές περιοχές της χώρας. Η άνεμη βόρειοι 3 με 5, στα πελάγια 6 και από το απόγευμα τοπικά 7 μποφό. Η θερμοκρασία πτώση κυρίως στα υπηρωτικά. Σημερινές θερμοκρασίες 31 Σκος Πρέβεζα Χανιά Μύκονος Νάξος Πάρος Ρέθυμνος Ύφνος, 33 Σάρτα Ηράκλειο Κέρκυρα Λίμνος Αλεξανδρούπολη Θάσος, 35 Σπάρτη Τρίκαλα Αθήνα Γιαννιτσά, 37 Καλαμάτα.
2: Ακούτε την εκπομπή Ξυπνητήρι στις 8 με την Νικολίνα Κότα κάθε πρωί στις 8.

θέλω να δούμε τα νέα της Showbiz, αλλά Hollywood αυτή τη φορά, σε δημοπρασία, ιστορικό teaser, το Kurt Cobain, το έχει χαρίσει ο ίδιος την drummer των Hall. Ένα ιδιαίτερα συλλεκτικό κείμενο που συνδέεται με τον Kurt Cobain βγαίνει στο σφυρί, προκαλώντας ήδη τεράστιο ενδιαφέρον στους θαυματές των Nirvana και της rock μουσικής γενικότερα. Πρόκειται για ένα teaser προκαλώντας που είχε φορέσει το 1993 σε γνωστή φωτογράφηση του συγκροτήματος από τον διάσημο φωτογράφο Άντων Κορπέιν, μάλιστα φωτογραφία από εκείνη τη σεζόν, χρησιμοποιείται μέχρι σήμερα και στα επίσημα προφίλ των Nirvana στο Spotify. Αρχικά η πώληση συνοδεύεται από την υπογεγραμμένη επιστολή αυθεντικότητας της Σέμελ, στην οποία περιγράφει τις τύπο τραγουδιστής των Nirvana, της χάρη τον μπλουζάκι.

0: ξυπνήσετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνούπιαρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000.
1: Ο υπηρέτης δύο αφεντάδων του Κάρλο Γκολντόνι επιστρέφει και αυτό το καλοκαίρι μετά τη μεγάλη περσινή επιτυχία. 11 Ιουλίου Σέρες. Ανοιχτό αμφιθέατρο Πανεπιστημιούπολης. Ο Γιάννης Κακλέας σκηνοθετεί τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο στον εμβληματικό ρόλο του Τρουφαλντίνο.
2: Τρουφαλντίνο
1: και Τρουφαλντίνο. Πόσα κομμάτια να γίνω. Υπηρέτης δύο αφεντάδων. 11 Ιουλίου Σέρες. Ανοιχτό αμφιθέατρο Πανεπιστημιούπολης. Εισιτήρια more.com.
3: Σημεία προπόλησης Γερμανός Μικέλ Βασιλέος Βασιλείου.
4: Σπίτι, αυτοκίνητο, γραφείο ή κατάστημα. Βασίλης Οικονόμου.
5: Πετσαρίες, τέντες, διαχωριστικά φανέλα το μπαλκόνι και κάθε χώρο.
4: Στοράκια κάθε είδους και μεγέθους.
5: Αλλαγή υφασμάτων EPU σε κάθε έπιπλο με νέα σχέδια.
4: Φροντίδα και για το αυτοκίνητο.
5: Τα πετσαρίες, πλαστικά και αλλαγές σε καλύματα.
4: Βασίλης Οικονόμου.
5: Καλέστε μας και για δωρεάν εκτίμηση στο χώρο σας.
4: Τηλέφωνο 2321 77 88 19.
5: Πρώτο χιλιόμετρο Σέρων Θεσσαλονίκης.
4: Site www.economousseres.gr.
6: Και συνεχίζουμε με ακόμη ένα νέο της Showbiz. Γιώργος Νταλάρας, Γιώργος Κιμούλης σε ένα singing event για το συλλεκτικό βινήλιο Ιδίπους Τύρανος. Ο Γιώργος Νταλάρας και ο Γιώργος Κιμούλης θα βρίσκονται τη Τετάρτη σήμερα 27 Μαΐου στις 8.30 στο Cafe Public Συντάγματος για να υπογράψουν το βινήλιο Ιδίπους Τύρανος. Μια συλλεκτική έκδοση που κυκλοφορεί από το Μίνο Σέμι, Universal Music Company. Το άλμπουμ που αρχικά κυκλοφόρησε σε CD τον Ιανουάριο του 2026, εκτιμήθηκε και αγαπήθηκε πολύ από το κοινό και κριτικούς και αποκτά πλέον νέα ζωή μέσα από τον ευθεντικό ζεστό ήχο του βινιλίου.
7: Ράδιο Κόσμος στους 93.

0: Ραδιοκόσμος στους 93 και πάμε να δούμε και τις παγκόσμιες έχουσες καιρικές συνθήκες για την Ευρώπη. Αμστερντάμ 22, Βαρσοβία 36, Βερολίνο 27, Βιέννη 37, Βουδαπέστη 39, Βουκουρέστη 37, Δουβλίνο 19, Ελσίνκι 23, Κίεβο 36, Κοπενχάγη 25, Λισαβόν 27, Λονδίνο 24, Μάδρη 33 βαθμούς, Μίνσκ 30, Όσλο 23, Παρίσι 28, Πράγα 28, Ρώμη 32 και στη Στοκχόλμη 25 βαθμούς.
1: Κόσμος στους 93.

0: Η ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 9:30.
1: Δευτέρα 13 Ιουλίου, ο Πάνος Λάγος ζωντανά για πρώτη φορά στο αυτοκινητοδρόμιο Σερών. Ένας από τους πιο ξεχωριστούς καλλιτέχνες της νέας ελληνικής τραγουδοποιίας έρχεται στις Σέρες για μια μεγάλη συναυλία στο πλαίσιο της καλοκαιρινής του περιοδίας. Ένα πρόγραμμα γεμάτο ενέργεια, χιούμορ, συγκίνηση και ζωντανή αφήγηση. Τραγούδια που έχουν ήδη αγαπηθεί, κομμάτια από τον τελευταίο του δίσκο «Πληγή έπνευσης», νέο ανέκδοτο υλικό και στιγμές που γεννιούνται πάνω στη σκηνή σε μια βραδιά γεμάτη ένταση, παλμό και χορό. Δευτέρα 13 Ιουλίου στο αυτοκινητοδρόμιο Σερών. Να είστε όλοι εκεί. Προπόληση «Come Together». Γερμανός, καφέ Καραγιάννη, Μικέλ Βασιλέος Βασιλείου.
2: King Coffee Stores. Ο βασιλιάς του καφέ Σέρες.
3: Δοκιμάστε ποιοτικό καφέ στα δύο καταστήματα του King Coffee.
2: Προσεκτικά επιλεγμένος από έμπειρους γνώστες.

0: προϊόν του καφέ και της ιστορίας του. King Coffee.
1: Πρωινό ή μεσημεριανό και συνοδικά smoothies και brunch των καλύτερων εταιριών. King Coffee στις Σέρρες με δύο καταστήματα.
0: Βενιζέλου 14 και Μεγάλου Αλεξάνδρου 68. Τηλέφωνα 23210-58300 και 23212-10240.
2: Γεια σας φίλοι του καλού φαγητού. Γιάννης εδώ. Τι ποιος Γιάννης, ο Γιάννης ο καλοφαγάς. Και ξέρετε που τρώω καλά στις Σέρρες. Στο Family Kitchen. Γιατί εδώ με υποδέχονται με χαμόγελο και με σερβίρουν γύρω σουβλάκια και άλλα πεντανόστιμα κρεατικά που τα ψήνουν πραγματικά μαστόρια της χάρας. Έχει και μπέργκερ, έχει και κλαμπ. Έχει και ό,τι όλο τραβάει η όρεξή μου και η δική σου και όλη τη οικογένεια. Σήμερα θα κάτσω εδώ στο πεζόδρομο Ερμού και Παναγή Τσαρδάρη γωνία και αύριο θα πάρω delivery για το σπίτι με ένα τηλέφωνο στο 23210-22858 ή online από το Family Kitchen App. Είμαι έτοιμος να παραγγείλω. Στρατό, βάλε μία απ' όλα.
3: Ακούτε την εκπομπή «Ξυπνητήρι στις 8» με την Νικολίνα Κότα κάθε πρωί στις 8.

ραντεβού μας στο 93 και πάμε να δούμε και το καιρό στην Ελλάδα μας γενικότερα. Ορεστία 25, Αλεξανδρόπολη 26, Καβάλα 27, Σέρες και Θεσσαλονίκη 26 βαθμούς, Κοζάν 23, Λάρισα 24, Λαμία 25 και Φαλονιά και Πάτρα και Κόρινθο 27 βαθμούς, Αθήνα 29, Χαλκίδα 29 επίσης, Κύθυρα 28, Χανιά 26, Ηράκλειο

0: 25, Σαντορίνη και Σύρος 26 βαθμούς, Μήλος και Νάξος 25 βαθμούς, Κάρπαθος 25, Ρόδος 26, Σάμος 28, Χίος 27, Μυτιλίνη και Λίμνο 26 βαθμούς.
1: Κόσμος του 93.
2: Υπότισμένη από...
1: Κόσμος τους 93.

0: Να υπενθυμίσουμε και για όσους θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, μπορείτε να μας στείλετε email στο 93fmstudio@gmail.com. Μπορείτε να διαβάσετε και να δείτε τα νέα της ημέρας στο site μας cosmosnews.gr και στο cosmosradio.gr. Ακούτε Ράδιο Κόσμος στους 93.
1: Τα τραγούδια που αγαπάμε στο Ράδιο Κόσμος.
2: Κάτι μ' αρρωσταίνει σε αυτή την πολιτεία και παίρνω σβάρνα τα φαρμακεία. Νιώθω για σένα κάτι τρομερό και ήρθε η ώρα να σ' το πω.

0: Κόσμος στους 93.
1: Ακούσατε την εκπομπή Ξυπνητήρι στις 8 με την Νικολίνα Κότα. Καλή συνέχεια να έχετε με τον Βασίλη Σπανουδάκη. Γεια σας και καλό υπόλοιπο της ημέρας.

0: σήμερα στο Ράδιο Κόσμος είναι 10.
1: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
2: Πίσγιος, λευκό τυρί ορεινό, λασόνα στο κιλό, 4,99. Βιολέτα παγωτό, 2 λίτρα, 3,99. Μοτάκης, ελαιόλαδο, εκατικό παθένο, 5 λίτρα, 28,99.
1: Στα Πρόοδος Μάρκετ, οι τιμές σας χαμογελούν.
2: Πίλσε Λάς, μπύρα, 0%, 4,330 ml, 1,60. Έζα Λάγκερ, 6x330 ml, 4x2 δώρο, 3,75. Εξέλ Big Blue, χαρτί κουζίνα τετράφυλλο και χαρτί υγείας δεκόρ τρίφυλλο, 1,99. Πουντένα, τυρί ημίσκληρο, φυτικά λιπαρά, το κιλό, 3,99.
1: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
3: Μοσχοβολάει ο τόπος στο Νεοσούλη στην πλατεία. Εκεί, στο αγαπημένο μας αρτοποιείο, όπου νυχθημερών το ψωμί σίκαλης συναντώ ολικής και η τσιαπάτα το χωριάτικο. Το αφράτο σιμιτάκι, το κασεροκούλουρο, το λουκανικό μου βρίσκουν το σουσάμι από το κουλούρι Θεσσαλονίκης. Μοσχοβολάει το ριγανό ψωμό και η πάπικα το κουλουράκι της. Όλα χειροποίητα και φρέσκα από το φούρνο στο χωριό που έχει και κρύα σάντουιτς και κρουασάν σοκολάτας και πίτες φούρνου με σπανάκι, τυρί κοτόπουλο και εκεί δίπλα να και η τάρτα μήλου, τα cinnamon rolls και τα muffin. Εμείς στο φούρνο του χωριού φτιάχνουμε με μεράκι και αγάπη το χωριάτικο, το προζυμένο τετράγωνο, τσιαπάτα, μπακέτα, κριτσίνια, τσουρέκι κλασικό, αλλά και με καρότο και τόσες ακόμη λιχουδιές. Δεν μένει να τις δοκιμάσεις. Ο φούρνος του χωριού στο νέο σου.

0: Ηλιούπολη. Τηλέφωνο 2310-93-250. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Είμαστε εδώ με εκατοντάδες είδη και εξαιρετικές προσφορές για το σπίτι, το εξοχικό, τη βουτά ή το ταξίδι. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι στα Κερδίλια Σερών στην Κιανή Ακτή. Είτε πηγαίνετε προς Καβάλα είτε προς Θεσσαλονίκη, δίπλα στη θάλασσα, θα μας βρείτε κάθε μέρα ανοιχτά για κάθε ανάγκη σας. Μεγάλη ποικιλία προϊόντων για το τραπέζι και το σπίτι. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι.
1: Ποιοτάκι ξέρει να μας πει για την ιστορία του Καραγκιόζη?
2: Εγώ.
1: Πες μας, Αλέξανδρε.
3: Παραδοσιακό χαροπλαστείο που παράγει καθημερινά πεντανόστιμα γλυκά με αχνά υλικά.
1: Πού τα έμαθες εσύ αυτά?
3: Στο νέο σουλκυρία στην πλατεία του χωριού.
1: Ζαχαροπλαστείο Καραγκιόζης.
4: Έτσι κι αλλιώς τα ξέρουν όλα.
5: Κόσμο τα νέα σε ένα λεπτό.
6: Βελτιωμένη είναι σύμφωνα με πληροφορίες από την πυροσβεστική η εικόνα της πυρκαγιάς, η οποία εκδηλώθηκε στην πτυχή σφάκα της Φινόης και επεκτάθηκε σε πευκοφυτό δάσος. Την αγανάκτηση και τον προβληματισμό του για τα γεγονότα που εκτυλίχθηκαν στο Καστελόριζο, τα οποία οδήγησαν στη σύλληψη αγροτικού ιατρού που υπηρετούσε στο νησί, εκφράζει ο Ιατρικός Σύλλογος Ανών. Με τον πόλεμο στην Ουκρανία και τις εντάσεις γύρω από το Ιράν να συνεχίζονται χωρίς ορατό τέλος. Οι 32 ηγέτες των χωρών μελών του ΝΑΤΟ συναντώνται Τρίτη και Τετάρτη στο νεοοθωμανικό παλάτι του Ερντό στην Άγκυρα με στόχο να ανακαθορίσουν έναν κοινό οδικό χάρτη για το μέλλον της συμμαχίας. Η μαδιανάκαμψη στην κίνηση των τάνκερ πετρελαίου και φυσικού αερίου στα στενά του Ορμούς. Η πλειονότητα των ικανών ψηφοφόρων θεωρεί ότι ο πόλεμος του Τραμπ με το Ιράν δεν άξιζε το κόστος που προκάλεσε. Χριστιανικά χωριά του Λιβάνου ζήτησαν να προσαρτηθούν στο Ισραήλ για να γλιτώσουν από τη Χεζμπολάχ ή ο Νετανιάχου. Περισσότερες ειδήσεις στο cosmosnews.gr.
7: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Το Σάββατο νεφώσεις με τοπικές βροχές σε αρκετές περιοχές της χώρας. Οι άνεμοι βόρειοι 3 με 5, στα πελάγια 6 και από το απόγευμα τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία σε πτώση κυρίως στα υπηρώτικα. Σημερινές θερμοκρασίες 31 Σκος Πρέβεζα Χανιά Μύκονος Νάξος Πάρος Ρέθυσε Ύφνος 33 Άρτα Ηράκλειο Κέρκυρα Λίμνος Αλεξανδρούπολη Θάσος 35 Σπάρτη Τρίκαλα Αθήνα Γενιτσά 37 Καλαμάτα.
0: Κόσμος στους 93.

διάβαζα για την Ξανθίπη Πασχαλίδου από την Αθήνα που γεννήθηκε εκεί και είναι η σύζυγος του Αλκίνου Ιωαννίδη και διάβαζα μια ιστορία για το πώς τα παιδιά που έχουν η Ξανθίπη και ο Αλκίνος Ιωαννίδης τους δίδαξαν τόσο πολλά όσα δεν μάθαιναν ποτέ χρόνια σκυμμένοι πάνω από τα βιβλία που τουλάχιστον είπε η ίδια. Και υπήρξε και ένα αφιέρωμα για την γυναίκα αυτή και βλέποντας το επόμενο τραγούδι από τον Αλκίνο αναρωτήθηκα γιατί έχει αναφερθεί και ο Αλκίνος πολλές φορές στο πώς τα παιδιά μπορούν να σου αλλάξουν πραγματικά την ζωή και για όσους το έχετε ζήσει αυτό εύχομαι να είναι ό,τι καλύτερο για όλους και για όσους δεν το έχετε ακόμη να το ζήσετε εάν το επιθυμείτε φυσικά. Καλημέρα σε όλους σας μαζί με το Anatolia University και σήμερα πηγαίνουμε στην τροφιά έως τη 1 το μεσημέρι στο μικρόφωνο Βασίλης Πανουδέκης.

καλοκαίρι, λέει η φίλη μου η Μυρτώ. Καιρός να βάλουμε τα πουκάμισά μας τα χαβανέζικα και να νιώθουμε ότι είμαστε στη Χαβάη και ας είμαστε στο κέντρο του Αγρινίου, του Μεσολογγίου, των Σερών, της Αθήνας, της Θεσσαλονίκης. Τι σημασία έχει, φοράς ένα πουκάμισο και νιώθεις ότι είσαι πιο θαλασσινός, βρε αδερφέ. Σε ένα θαλασσινό αέρα έστω και ας βρίσκεσαι στην πόλη. Θα έρθει και ο Αύγουστος για τις διακοπές που θα πάει. Έως τότε όμως δεν κάνουμε διακοπές, αλλά είμαστε μαζί σας. Και αν το scrolling σου περιλαμβάνει content creation and storytelling, το Bachelor in English στο Anatolia University έχει κατεύθυνση επικοινωνία και νέα μέσα. Κάνε το καθημερινό σου vibe επάγγελμα στο Anatolia University.

Οι φλογίτσες τρέμουν πάνω από τα χωριά. Εμείς ελπίζουμε αυτή η φλόγα του πρωινού να μην είναι πολύ ζεστή για πολλές περιοχές. Αν και σήμερα παντού βλέπουμε ότι ο καιρός θα αλλάξει και θα έχουμε πολύ υψηλές θερμοκρασίες. Θερμοκρασίες που αν δεν έχετε κλείσει και ραντεβουδάκι για ταυτότητα, λιγότερο από ένας μήνας έχει μείνει. Και μόνο με διαβατήριο θα μπορείτε να ταξιδεύετε στο εξωτερικό, αν δεν αλλάξετε τις παλιές ταυτότητες με τις καινούργιες, έως τις 3 Αυγούστου. Δηλαδή, τα ραντεβού σας θα πρέπει να βγάλετε νωρίτερα. Όσοι έχετε ένα βίτσιο με την κόρνα, να ξέρετε ότι απαγορεύεται η κόρνα μέσα στην πόλη. Μόνο σε περίπτωση πολύ έκτακτου κινδύνου ή ατυχήματος επιτρέπεται. Οπότε πάρτε το χέρι σας, το χεράκι σας πάνω από την κόρνα.

Και αφήστε τον κόσμο ήσυχο, γιατί πολλοί αυτή την ώρα ξεκουράζονται, γιατί δούλεψαν νύχτα, ξενύχτησαν και πρέπει να σεβόμαστε τους συνανθρώπους μας. Είτε έχουμε ώρες και ανησυχίες, είτε όχι. Ο Μίλτος Πασχαλίδης συναντά την Παυλίνα Βουλγαράκη τώρα.

Είχαμε ρωσική πυραυλική επίθεση στο Κίεβο. Πάνω από 10 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και δεκάδες τραυματίες. Λίγο πριν από τη σύνοδο του ΝΑΤΟ που ο Τραμπ θα επισκεφθεί και την Τουρκία για να απαιτήσει την υλοποίηση των δεσμεύσεων για τις αμυντικές δαπάνες. Στο επίκεντρο και η Ουκρανία και τις σχέσεις που έχει με τους συμμάχους. Στο Παγκράτη, θρίλερ με τη σωράνδρα σε διαμέρισμα στα χέρια των αρχών αδερφός του, βρέθηκε σε κακή κατάσταση μέσα στο σπίτι. Στη Θεσσαλονίκη εξαρθρώθηκε συμμορία ανηλίκων που διέπρατε κλοπές και πολλά άλλα τέτοιου είδους νέα και όχι μόνο, γιατί υπάρχουν και καλά και καλύτερα. Τώρα νέα και καλά, ειδήσεις και καλές, σε σπάνιες περιπτώσεις υπάρχουν, αλλά λέμε τώρα. Στο κόσμος.gr και αυτό το έχουμε σήμερα μαζί μας. Ευχαριστούμε τη Μαρία Αλεξανδρίδου στη γραμματεία. Κοντά μου είναι ο Νίκος Αμερικάνος στην αρχή συνταξία, ο κύριος Λάκης Καρασαβαίδης στην τεχνική υποστήριξη, ο στάμενός μας. Και το επόμενο τραγούδι είναι το άστρο, το Σοκράτη Μάλαμα.

0: αμέσως μετά θα πάμε να γυρίσουμε για λίγο πίσω στο χρόνο, στην ιστορία, για να δούμε ορισμένα από τα γεγονότα της ημέρας.
1: Σ' έχω χάσει, είναι νύχτα τόσο αργά.

κόσμος είναι ένα άστρο μακρινό και ξέρετε πόσες χιλιάδες γαλαξίες και εκατομμύρια εκατομμυρίων αστέρια υπάρχουν, τόσο όσο δεν μπορούμε να φανταστούμε με το δικό μας το μυαλό της Γης. Μερικές νομίζουμε όχι μόνο ότι προσωπικά ο καθένας μας είμαστε εξαιρετικοί και μεμονωμένες υπεράρτιες μονάδες, αλλά και ότι ο κόσμος μας είναι λίγο μικρός, πέρα από το δικό μας μικρό κόσμο και ο κόσμος που ζούμε γύρω, αλλά κάνουμε ένα πολύ μεγάλο λάθος. Το σύμπαν είναι ατείωτο, σχεδόν ατελείωτο, και γι' αυτό το λόγο θα πρέπει όσο γίνεται και μικρό κόσμο και ο κόσμος που ζούμε γύρω, αλλά κάνουμε ένα πολύ μεγάλο λάθος. Το σύμπαν είναι ατελείωτο, σχεδόν ατελείωτο, και γι' αυτό το λόγο

Και γι' αυτό το λόγο θα πρέπει όσο γίνεται και εμείς να το σκεφτούμε στη λιγάκι αυτό και να αγχωνόμαστε και λιγότερο. Θα σας πω σε λίγο για έναν αγώνα. Το τηλέφωνο είναι στη... αν θέλετε κάτι, 2-3-2-10-6-33-33.

0: ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 10:30.
1: Το αυτοκίνητό σας δουλεύει σκληρά, όπως και εσείς. Για τη συντήρηση και επισκευή του, δεν εμπιστευόμαστε τίποτα λιγότερο από επαγγελματίες. Στη Ford Καλαθάς εξειδικευόμαστε στα επαγγελματικά αυτοκίνητα Ford, μοντέλα Transit, Ranger και πολλά άλλα και φροντίζουμε για την αξιοπιστία και την απόδοση του οχήματός σας. Με άριστο εξοπλισμό στη Ford Καλαθάς, το όχημά σας θα είναι έτοιμο να αναλάβει τη δουλειά πάλι, χωρίς καθυστερήσεις. Ειδικές πρόσφορες σε σέρβις και ανταλλακτικά για επαγγελματικά Ford. Ford Καλαθάς, στο 3ο χιλιόμετρο Σερών Δράμας, για την ασφάλεια του επαγγελματικού μέλλοντος.
2: Σπίτι, αυτοκίνητο, γραφείο ή κατάστημα. Βασίλης Οικονόμου.
3: Ταπετσαρίες, τέντες, διαχωριστικά διαφανή για το μπαλκόνι και κάθε χώρο.
2: Στοράκια κάθε και μεγέθους.
3: Αλλαγή υφασμάτων EPU σε κάθε έπιπλο με νέα σχέδια.
2: Φροντίδα και για το αυτοκίνητο.
3: Ταπετσαρίες, πλαστικά και αλλαγές σε καλύματα.
2: Βασίλης Οικονόμου.
3: Καλέστε μας και για δωρεάν εκτίμηση χώρου σας.
2: Τηλέφωνο 2321 77 88 19.
3: Πρώτο χιλιόμετρο Σερών Θεσσαλονίκης.
2: Site www.economouseres.gr.
4: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
5: Skip Wonder υγρό πλυντηρίου 37 μεζούρες 6,79. Αρωμάτιξ συμπυκνωμένο μαλακτικό 50 μεζούρες 3,58.
4: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
5: Δανάη κλασικό ελαιόλαδο 5 λίτρα 21,99. Σύντζη μαρικά 500 γραμμάρια 49 λεπτά.
4: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
5: Kellogg's Coco Pops 480 γραμμάρια 2,75. Κολλιώσα γελαδινό το κιλό 5,95.
4: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
6: Πέρα 13 Ιουλίου, ο Πάνος Βλάχος ζωντανά για πρώτη φορά στο αυτοκινητοδρόμιο Σερών. Ένα από τους πιο ξεχωριστούς καλλιτέχνες της νέας ελληνικής τραγουδοποιίας έρχεται στις Σέρες για μια μεγάλη συναυλία στο πλαίσιο της καλοκαιρινού περιοδίας με ένα πρόγραμμα γεμάτο.

0: το ενέργεια, χιούμορ, συγκίνηση και ζωντανή αφήγηση. Τραγούδια που έχουν ήδη αγαπηθεί. Κομμάτια από τον τελευταίο του δίσκο Πληγή Έμπνευσης, νέο ανέκδοτο υλικό και στιγμές που γεννιούνται πάνω στη σκηνή σε μια βραδιά γεμάτη ένταση, παλμό και χορό. Δευτέρα 13 Ιουλίου στο αυτοκινητοδρόμιο Σερών. Να είστε όλοι εκεί. Προπόληση Come Together. Γερμανός, Καφέ Καραγιάννη, Μικέλ Βασιλιός Βασιλείου.
1: Αθλητικά νέα στο λεπτό.
2: Η ΑΕΚ ανακοίνωσε την αποστολή που θα αναχωρήσει για το βασικό στάδιο της προετοιμασίας στην Ολλανδία, όπου θα μπουν οι βάσεις εν ώψη της νέας αγωνιστικής περίοδου. Το νέο μεταγραφικό απόκτημα, ο Αλεξάντερ Ζούμπκοφ, βρίσκεται για πρώτη φορά στην αποστολή, ενώ θέση σε αυτήν πήρε και ο νεαρός τερματοφύλακας Γιώργος Σαρακασίδης. Ο Ολυμπιακός ολοκλήρωσε μία από τις σημαντικότερες μεταγραφικές κινήσεις του αυτό το καλοκαίρι, καθώς ήρθε σε οριστική συμφωνία με τη Σάντεφιόρντ για την απόκτηση του 21χρονου στόπερ Ζινεντίν Σμαϊλόβιτς, με το κόστος της μεταγραφής να ξεπερνά τα 6,5 εκατομμύρια ευρώ. Ο Ρασβάν Λούτσκου αποτελεί το νέο προπονητή Αλ Σαντ, υπογράφοντας διετές συμβόλαιο και επιστρέφοντας στο Κατάρ μετά την ολοκλήρωση της δεύτερης θητείας του στον πάγκο του ΠΑΟΚ. Στους 8 του Μουντιάλ, η Γαλλία πάνω σε καυτό χορτάρι με 50 βαθμούς, με νίκη 1-0 επί της Παραγουάης. Με πρωταγωνιστή τον Ουνάχη το Μαρόκο στα προημιτελικά, νικώντας το Χιούστον 3-0 τον Καναδά.
3: Κόσμος στους 93.

0: Κόσμος.
1: Ακούτε ραδιοκόσμος στους 93, ήταν η Ελεονόρα Ζουγανέλη. Το 1932 η θερινή ώρα εφαρμόζεται για πρώτη φορά δοκιμαστικά στην Ελλάδα, στο διάστημα από 6 Ιουλίου έως 1η Σεπτεμβρίου, κατά το οποίο τα ρολόγια πηγαίνουν μια ώρα μπροστά. Θα εγκαταληφθεί όμως στη συνέχεια. Ο Γιάννης Βαρουφάκης σαν σήμερα υπέβαλε την παραίτησή του προκειμένου να βοηθήσει τον Πρωθυπουργό να τον διευκολύνει όπως ο ίδιος στις διαπραγματεύσεις με τους δανειστές και ανέλαβε ο Ευκλήδης Τσακαλώτος. Σαν σήμερα γεννήθηκε η Φρίντα Κάλο, Μεξικανή ζωγράφος, σύζυγος του επίσης ζωγράφου Ντιέγκο Ριβιέρα, και ο Αμερικανός ρόκερ Μπιλ Χάλεϊ το 1925. Έφυγε ο Λούις Άρμστρονγκ, ο Αμερικανός τρομπετίστας, αλλά και ο Γιάννης Πάθας, ο Έλληνας κιθαρίστας, συνθέτης και ενορχιστρωτής.

0: 49 κόκκινες κάρτες έχουν δοθεί γενικότερα, μόνο δύο τη γλίτωσαν. Παρ' όλα αυτά, ο Τραμπ έβαλε το δάχτυλό του, τηλεφώνησε για μια κάρτα κόκκινη σε έναν παίχτη και τελικά τα κατάφερε. Ο Αμερικανός πρόεδρος ήρθε σε επικοινωνία και με τον πρόεδρο της FIFA. Το βλέπω κάποιες φορές εκεί να κάθεται, τον πρόεδρο της FIFA. Επίσης, ευχαρίστησε τη FIFA που έκανε το σωστό, είπε και διόρθωσε μια τεράστια αδικία για μια κόκκινη κάρτα. Και πλέον τώρα, το Βέλγιο, επειδή θα αγωνιστεί με την Αμερική, κάνει. Πώς το λένε, κάνει. Το Βέλγιο κάνει έφεση. Ας το πούμε κάπως έτσι στο ποδόσφαιρο. Κάνει λοιπόν μια έφεση και ο Τραμπ έκανε άνω κάτω το Μουντιάλ και για να δούμε τι θα γίνει και με αυτόν τον αγώνα. Στον ποινιό ποταμό εμφανείς πλέον και ανησυχούν ήδη και για την πτώση της ροής του και στη Θεσσαλονίκη ένας 18χρονος προσέκρουσε σε αγιοταχή για να φύγει τη σύλληψη ενώ ταυτόχρονα 4 συνελήφθησαν, είχαν δραπετεύσει από κατάστημα κράτησης και τελικά συνελήφθησαν γιατί έκαναν διάφορες κλοπές.
1: Τα τραγούδια που ερωτευτήκαμε στο πρώτο.

χιλιάδες τοξικές και καρκινογόνες ουσίες από το τοξικό νέφος, το οποίο έφτασε μέχρι και την Αθήνα. Όσο και αν σας φαίνεται παράξενο, πλέον έχει φωτογραφηθεί το νέφος αυτό, τον κόδωνα του κινδύνου για αυτό το νέφος κρούν ειδικοί, καθώς επισημαίνουν φυσικά ότι ελοχεύει κινδύνους για την υγεία. Το γνωρίζαμε και εμείς όταν μάθαμε ότι καίγονται εργοστάσια ανακύκλωσης με ρούχα, με πλαστικά, με λάδια, και αναρωτηθήκαμε πώς είναι δυνατόν αυτά τα εργοστάσια να μην έχουν ειδικά συστήματα πυρόσβεσης αυτόματης, για να μην προκαλείται αυτό το κακό στους συνανθρώπους μας και στο περιβάλλον. Γιατί το περιβάλλον είναι οι άνθρωποι, είμαστε εμείς είμαστε το περιβάλλον και το περιβάλλον εμείς.

καταλαβαίνετε πόσο επηρεάζεται το περιβάλλον, έχει γίνει ανίχνευση σωματιδίων ακόμη και Αττική σήμερα. Χιλιάδες τοξικές και καρκινογόνες ουσίες από το τοξικό νέφος, από την καύση πλαστικών και άλλων οργανικών υλικών παράγονται χιλιάδες χημικές ουσίες, αρκετές από τις οποίες είναι ιδιαίτερα τοξικές αλλά και καρκινογόνες, ανέφερε στην ΕΡΤ ο καθηγητής αναλυτικής χημίας του Πανεπιστημίου Αθηνών, ο Νίκος Θωμαίδης. Οπότε σε αυτά τα εργοστάσια ανακύκλωσης πλαστικών, λαδιών και λοιπόν, θα πρέπει να υπάρξει ειδική μέρημνα από το κράτος για να υπάρξουν και τα κατάλληλα μέτρα για να μην δηλητηριάζουμε ούτε τους συνανθρώπους μας ούτε το περιβάλλον πάνω απ' όλα. Και θα πρέπει σε αυτό το τομέα το κράτος να έχει πολύ σοβαρές ευαισθησίες και κανόνες για

θεωρείται ένα από τα πιο καθαρά χωριά της Ινδίας και απέκτησε αυτή τη φήμη γιατί είναι γεμάτο από λουλούδια και από όμορφες εικόνες που κανείς μπορεί να πάει να το δει. Σκεφτείτε κάτι σαν ζαγοροχώρια με πολύ περισσότερα λουλούδια. Οπότε αυτό το χωριό έχεται, ενώ έχει 600 κατοίκους όλο και όλο, χιλιάδες τουρίστες διαρκώς. Και αυτό έχει κουράσει τους κατοίκους, οι οποίοι πλέον πήραν μια απόφαση εδώ και αρκετά χρόνια. Πήραν μια απόφαση για το Μέιλινόγκ, που είναι το χωριό αυτό, στην πολιτεία Μεγκαλάγια. Να μην επιτρέπεται κάθε Κυριακή η φασαρία και ο κόσμος. Οπότε το κλείνουν κατά κάποιο τρόπο. Σε λίγο επιστρέφουμε κι εμείς.

0: Η ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 11.
1: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
2: Μπίζιος, λευκό τυρί ορεινό, λασόνα στο κιλό, 4,99. Βιολέτα παγωτό, 2 λίτρα, 3,99. Μοτάκης, ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο, 5 λίτρα, 28,99.
1: Στα Πρόοδος Μάρκετ, οι τιμές σας χαμογελούν.
2: Πίλσε Λάς, μπύρα, 0%, 4x330ml, 1,60. Έζα Λάγκερ, 6x330ml, 4x2 δώρο, 3,75. Εξέλ Big Blue, χαρτί κουζίνας τετράφυλλο και χαρτί υγείας δεκόρ τρίφυλλο, 1,99. Πουντένα, τυρί ημίσκη, φυτικά λιπαρά, το κιλό, 3,99.
1: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
3: Λιπέλος, από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αυγούστου, με ζωχούς θα τη βγάλω.
4: Πάμε, δυνατά και σταθερά.
3: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλάρα. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
5: Όσο εφικτό πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει στερό ξεκίνημα με εγγυημένη μιλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
3: μέχρι όσο θέλω εγώ.
5: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στις Αίρες Γεωργίου Παπανδρέου 2. Μηνιαίο παγιο 9,90 ευρώ. Τελική προμηθεία 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν και προποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
6: Καλοκαίρι σημαίνει θάλασσα και δροσερές αποδράσεις. Καλοκαίρι σημαίνει Σέρες Τράβελ, Βοζίκης Δημήτρης. Κάθε Κυριακή πάμε για μπάνιο σε Αμόλογους και Ηρακλίτσα. Κάθε Τετάρτη πάμε Σταυρό και Ολυμπιάδα με 15 ευρώ το άτομο. Μαγιό, καπέλο, αντιλιακό και φύγουμε για παραλία με Σέρες Τράβελ, Βοζίκης Δημήτρης. Μεραρχία 46 έναντι δικαστηρίων Σέρες. Τηλέφωνο 23 21 0 57 275. Κλείστε σήμερα θέση.
7: Φιλενάδα, τι κάνεις?
8: Στη θάλασσα είμαι. Ο Τάκης παίζει με τα παιδιά και εγώ δεν κάνω απολύτως τίποτα. Το γκάντζα, πήρα ουτάν για τα κουνούπια, καροτένα αντιλιακά, λίπτον τσάι, λέει πατατάκια, όλα σε τιμή θαύμα. Και τώρα απολαμβάνω μία φίξ χωρίς αλκοόλ και αυτή σε τιμή θαύμα.
7: Καλά, πότε πρόλαβες και οργανώθηκες?
8: Από το γκάντζα τη θάλασσα πέρασα, παιδί μου. Και το μπάνιο μας και τα ψώνια μας. Όλα σε τιμή θαύμα. Καλοκαιράκι, φίλοι.
7: Σούπερ μάρκετ Κάντζα.
8: Και στις βουτιές δίπλα σου.
9: Γεια σας φίλοι του φαγητού, Γιάννης εδώ. Τι ποιος Γιάννης, ο Γιάννης ο καλοφαγάς. Και ξέρετε που τρώω καλά στις Αίρες? Στο Family Kids. Γιατί εδώ με υποδέχονται με χαμογελό και με σερβίρουν γύρω σουβλάκια και άλλα πεντανόστιμα κρεατικά που τα ψήνουν πραγματικά μαστόρια της χάρας. Έχει και μπέργκερ, έχει και κλαμπ. Έχει και ό,τι όλο τραβάει η όρεξή μου και η δική σου και όλης της οικογένειας. Σήμερα θα κάτσω εδώ στο πεζόδρομο Ερμού και Παναγίτσα Αλδάη γωνία και αύριο θα πάρω delivery για το σπίτι με ένα τηλέφωνο στο 23 21 0 22 858 ή online από το Family Kitchen App. Είμαι έτοιμος να παραγγείλω. Στράτο, βάλε μια όλα.

0: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Το Σάββατο νεφώσεις με τοπικές βροχές σε αρκετές περιοχές της χώρας. Οι άνεμοι βόρειοι 3 με 5, στα πελάγια 6 και από το απόγευμα τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία σε πτώση κυρίως νοτικά. Σημερινές θερμοκρασίες 31 Σκος Πρέβεζα Χανιά Μύκονο Ξοσπάρος Ρέθυμνος Ύφνος, 33 στα Ηράκλειο Κέρκυρα Λίμνος Αλεξανδρούπολη Θάσος, 35 Σπάρτη Τρίκαλα Αθήνα Γιαννιτσά, 37 Καλαμάτα.
1: Κόσμος στους 93.

στείλαμε και ο Μάτς Κραουνάκης. Πίνοντας μια γουλιά νερό λέμε καλημέρα σε όλους σας, αλλά άμα και εσείς θέλετε και το νερό από το μέλλον της ζωής και αν αναρωτιέστε διεθνείς επιχειρήσεις, χρηματοοικονομικά ή management, όποιο και αν είναι το πλάνο σας, το Bachelor στο Business Administration στο Anatolia University συνδυάζει σωστές ακαδημαϊκές βάσεις με διεθνή προοπτική. Γιατί όταν ξέρεις που πατάς, πας όπου θέλεις. Και αυτό γίνεται στο Anatolia University στην Θεσσαλονίκη.

σου πω. Ο Δημήτρης ο Μητροπάνος και ο Στέφανος Κορκολής μαζί. Και στο ενδιάμεσο εμείς θα πούμε ότι παντρεύτηκε η 29χρονη κόρη του Έρος Ραματζώτη. Την παρέδωσε συγκινημένο στο γαμπρό. Ο Έρος Ραματζώτη, 29χρονη Αουρόρα, η πρώτη κόρη που απέκτησε ο Ιταλός θυστής από το γάμο του πρώην γυναίκα του, παντρεύτηκε τον εκλεκτό της καρδιάς της στη Σικελία. Και μία ημέρα αργότερα δημοσίευσε και κάποια στιγμιότυπα από τον προσωπικό της λογαριασμό. Μια κούκλα η κόρη του Έρος Ραματζώτη, η Αουρόρα Ραματζώτη. Και βίον ανθόσπαρτον. Ευχόμαστε. Ενώ εμείς θυμόμαστε όχι Έρος Ραματζώτη, αλλά το Αφρικά. Έρος Ραματζώτη θα θυμηθούμε λίγο αργότερα. Το τηλέφωνο, να ξέρετε, είναι στη διάθεσή σας. Αν κάτι θέλετε, πολύ ευχαρίστως. Όπως και το email 93fmstudio@gmail.com 2-3-2-10-6-33-33.

0: λαχανιασμένους και κουρασμένους βλέπουμε τους ανθρώπους από εδώ, από το στούντιο τουλάχιστον εσείς που κυκλοφορείτε. Χαίρομαι όταν βλέπω ανθρώπους με μια ομπρέλα, κυρίως μεσημεριανές ώρες. Υπάρχουν πολλές κυρίες που έχουν πλέον ομπρέλες και είναι πολύ χρήσιμες για τον ήλιο. Γλιτώνουμε πάρα πολύ ζέστη αλλά και διάφορα εγκάβματα και προστατεύουμε το σώμα μας. Ο ήλιος τι κάνει? Ο ήλιος γερνάει τον άνθρωπο πολύ πιο γρήγορα, γερνάει το δέρμα. Γι' αυτό το λόγο εμείς στην Ελλάδα έχουμε και αρκετές ρητίδες, έχουμε πολύ ήλιο, ενώ αν δείτε λαούς από την Σερβία και πάνω, νομίζεις ότι δεν περνάει ο χρόνος από πάνω τους, και δεν οφείλεται σε κρέμες, καλλυντικά, αλυφές ή οτιδήποτε άλλο. Οφείλεται κυρίως στο ότι εκεί ο ήλιος δεν εμφανίζεται ιδιαίτερα συχνά όσο στην Ελλάδα, ούτε και υπάρχει αυτή η μανία να είμαστε διαρκώς χωρίς ομπρέλες πάνω το κεφάλι μας, να καιγόμαστε κυριολεκτικά ή να επιλέγουμε και πάρα πολύ το μαύρισμα, νομίζοντας ότι κάνει φοβερό υπερβολικό καλό. Θα πάμε όμως σε ένα ζευγάρι το οποίο είναι ένα ζευγάρι που έκανε εντύπωση τις τελευταίες μέρες. Ανέβηκε στο κορυφαίο πάρα πολύ ψηλό κτίριο στη Νέα Υόρκη, έκανε μια τρελή πρόταση γάμου στην κοπέλα του και της έδωσε δαχτυλίδι και δέχτηκε η Ατζελίνα. Και δεν μιλάμε για την Ατζελίνα Ανδρέου, μιλάμε για την Ατζελίνα Νικολάου, η οποία ήταν μέλος σε τσίρκο, έχει δηλαδή η Ατζελίνα Νικολάου και ο Μπίρκους που αραβωνιάστηκαν στην κορυφή του Empire State Building, έχουν γνώσεις από ισορροπία κλπ. Δεν το κάνανε τυχαία δηλαδή να ανεβούν σε μια ταράτσα. Γνώρισαν, ήξεραν τι έκαναν, ήταν κορυφαίοι rooftoper, ας το πούμε κάπως έτσι. Εκεί έγινε και η πρόταση, αλλά το πιο συγκινητικό είναι ότι άπλωσαν και ένα πανό που έλεγε «When the power of love beats the law power, the world knows peace». Όταν η δύναμη της αγάπης χτυπά την αγάπη με δύναμη, τότε ο κόσμος γνωρίζει την ειρήνη. Και περνώντας αυτό το μήνυμα για ειρήνη στη γη και οι δυο τους, αποφάσισαν εκεί ψηλά, τουλάχιστον ο Ιβάν, να κάνει πρόταση και να δεχτεί η Αντζελίνα, και έτσι και τα δύο αυτά παιδιά εκεί ψηλά παντρεύτηκαν. Φυσικά συνελήφθησαν στη συνέχεια, γιατί η αστυνομία τους παρακολουθούσε με ντρόουν, με από κάτω τα περιπολικά, με κάμερες, και έγινε έτσι γνωστή η ιστορία τους σε όλη τη γη, σε όλο τον κόσμο.
1: Κόσμος στους 93.

ειρήνη και αγάπη από τα δύο αυτά, τους δύο αυτούς ανθρώπους αναρχητές, πάρα πολύ σπουδαίο, πέρα από τον Αραβόνα ο οποίος έγινε και το δαχτυλίδι βγήκε φωτογραφία και όλα. Καλημέρα και πάλι και καλή εβδομάδα σε όλους μας. Είναι 11:23, πρώτα λεπτά θα ρίξουμε μια ματιά να δούμε τι γίνεται τώρα. Στον κόσμο μας. Τι νεότερα δηλαδή υπάρχουν από όσα γίνονται γύρω μας στον κόσμο. Είχαμε μια διάρρηξη στο Μουσείο Λαλίκ στη Γαλλία για άλλη μια φορά. Έκλεψαν κοσμήματα πάνω από 4 εκατομμύρια ευρώ. Προσπαθούν οι αρχές να εξιχνιάσουν το τι έγινε μέσα από το Μουσείο του Γαλλικού Οίκου Πολυτελών Κρυστάλλων και Κοσμημάτων στη Βορειοανατολική Γαλλία. 20 κομμάτια κοσμημάτων κλάπησαν. Η ζημιά είναι κατά πιθανότατα κοντά στα 4 εκατομμύρια. Μετά τη διάρρηξη το μουσείο ανακοίνωσε ότι θα παραμείνει στο για αρκετές ημέρες. Ένα μουσείο αφιερωμένο στο διάσημο δημιουργό κοσμημάτων και γυάλινων αντικειμένων της Art Nouveau, της Art Deco, René Lalique. Άνοιξε το 2011 και ήταν κοντά στο εργοστάσιο της εταιρείας. Ανακοπή καρδιάς είπε στη δημοσιογράφος Μαρία Αντωνογιαννάκη στην Κρήτη που βρέθηκε μέσα στο αυτοκίνητό της το κορίτσι. Συλληπιτήρια στην οικογένειά της. Και στα τελευταία νέα. Στην Πάτρα έγινε μια επίθεση με κατσαβίδες σε εργαζόμενο νυχτερινού κέντρου επειδή δεν άφησε δύο άτομα να περάσουν και δέχτηκε 9 χτύματα ο εργαζόμενος με αποτέλεσμα να μεταφερθεί στο νοσοκομείο που και νοσηλεύεται. Πορτιέρης δηλαδή, λίγα λίγα. Ο κύριος Κασελάκης με τον κύριο Γεωργιάδη έπαιξαν τένις παρεούλα στο Πολιτεία Τένις Κλαμπ. Χαλαρά και ήρεμα.

0: Και πάμε σε τραγούδι. Το 2025 γνωρίσαμε το τραγούδι «Να σε αγαπάω ακόμα» από τους Pixlax.
1: Ρίψεις μακριά το κρύο του χειμώνα.

0: σ' αγαπάω ακόμα.
1: Εν τω μεταξύ, χθες που κάναμε εκπομπή, κάναμε και το Σάββατο και την Κυριακή, για ένα 7χρονο κοριτσάκι το οποίο το βρήκανε μόνο του στη Θεσσαλονίκη να περιπλανιέται, χωρίς έναν. Οπότε συνελήφθη ο 25χρονος πατέρας. Η 7χρονη είχε απομακρυνθεί από το σπίτι της χωρίς να πάρει χαμπάρι κανείς από την οικογένειά της. Βρέθηκε στο κέντρο της πόλης, 7χρονο κοριτσάκι. Το βρήκαν κάποιοι άνθρωποι τελικά, το πήγαν εκεί κοντά στην αστυνομία για να βρεθεί στη συνέχεια και η οικογένειά της. Ένα ανησυχητικό περιστικό. Τώρα τι ακριβώς έγινε και πώς έφυγε από το σπίτι, το εξετάζουν οι αρχές. Εμείς θα εξετάσουμε τώρα μεταξύ μας πώς μπορούμε να δροσιστούμε πίνοντας ένα ποτήρι νερό, κάνοντας ένα μικρό διαλυματάκι, και επιστρέφουμε αμέσως μετά και πάλι στην παρέα.
2: Η ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 11:30.
3: Η Δημοτική Επιχείρηση Ίδρυυσης Αποχέτευσης Αερών περνά στη νέα ψηφιακή εποχή. Τώρα, με τη νέα πλατφόρμα CityBill, λογαριασμοί ίδρυυσης γίνονται υπόθεση λίγων κλικ. Πλήρωση ηλεκτρονικά με ασφάλεια. Δες το ιστορικό των πληρωμών σου. Παρακολούθησε την κατανάλωση νερού. Διαχειρίσου περισσότερα υδρότα από ένα μόνο προφίλ. Χωρίς αναμονές, χωρίς μετακινήσεις. Γρήγορα και εύκολα, από όπου και αν βρίσκεσαι. Η ενεργοποίηση του λογαριασμού σου είναι απλή και άμεση, ακολουθώντας τα βήματα εγγραφής στο site της ΔΕΗ Αερών.

0: στην ενότητα e-Bill. Ιδεΐας επενδύει σε σύγχρονες υπηρεσίες για καλύτερη εξυπηρέτηση και μεγαλύτερη ευκολία στην καθημερινότητά σου. ΔΕΙΑΣ ΕΡΟΝ και CityBill. Η ίδρυυση περνά online.
1: Ο υπηρέτης δύο φεντάδων του Κάρλο Γκολτόνι επιστρέφει και αυτό το καλοκαίρι μετά τη μεγάλη περσινή επιτυχία. 11 Ιουλίου Σέρες. Ανοιχτό αμφιθέατρο Πανεπιστημιούπολης. Ο Γιάννης Κακλέας σκηνοθετεί τον Βαγγέλη Χαραλαμπόπουλο στον εμβληματικό ρόλο του Τρουφαλντίνο.
2: Τρουφαλντίνο!
1: Τρουφαλντίνο και Τρουφαλντίνο, πόσα κομμάτια να γίνω. Υπηρέτης δύο αφεντάδων. 11 Ιουλίου Σέρες. Ανοιχτό αμφιθέατρο Πανεπιστημιούπολης. Εισιτήρια more.com.
3: Σημεία προπόλησης Γερμανός Μικέλ Βασιλέος Βασιλείου.
4: Σούπερ μάρκετ Μπρατζάκι. Είμαστε εδώ με εκατοντάδες είδη και εξαιρετικές προσφορές για το σπίτι, το εξοχικό, τη βόλτα ή το ταξίδι. Σούπερ μάρκετ Μπρατζάκι στα Κερδίλια Σερών, στην Κιανή Ακτή. Είτε πηγαίνετε προς Καβά, είτε προς Θεσσαλονίκη, δίπλα στη θάλασσα, θα μας βρείτε κάθε ανοιχτά για κάθε ανάγκη σας. Μεγάλη ποικιλία προϊόντων για το τραπέζι και το σπίτι. Σούπερ μάρκετ Μπρατζάκι.
5: Όλα είναι μια συνήθεια. Θυμάμαι όταν μεγάλωσαν τα παιδιά και έφυγαν. Συνήθισα. Α, έχασα και τη γυναίκα μου. Και τώρα μόνος, σε τόσο δύσκολους καιρούς, θα το συνηθίσω και αυτό.
6: Η μοναξιά δεν συνηθίζεται, όσο και αν προσπαθείς. Κάλεσε τη γραμμή για τη μοναξιά στην τρίτη ηλικία 210-601-300. Η γραμμή είναι ανώνυμη και έχει αστική χρέωση. Το πρόγραμμα Φιλία σε κάθε ηλικία υλοποιείται από το Ινστιτούτο Πρόληψης με τη στήριξη του Ιδρυτικού Δωρητή Τίμα, Κοινοφελές Ίδρυμα.
7: Προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
8: King Coffee Stores. Ο βασιλιάς του καφέ στις Σέρες.
9: Δοκιμάστε ποιοτικό καφέ στα δύο καταστήματα του King Coffee.
8: Προσεκτικά επιλεγμένος από έμπειρους γνώστες των ποικιλιών του καφέ και της ιστορίας του. King Coffee.
9: Πρωινό ή μεσημεριανό και συνοδευτικά smoothies και brunch των καλύτερων εταιριών. King Coffee στις Σέρες με δύο καταστήματα.
8: Βενιζέλου 14 και Μεγάλου Αλεξάνδρου 68. Τηλέφωνα 23210-58300 και 23212-10240.
10: Κόσμος στους 93.

αυτή η ιστορία δεν ξέρω αν είναι για γέλια ή για κλάματα, γιατί πήγε να ληστέψει ένα ζαχαροπλαστή στη Νίκαια Ολής και τον κυνήγησε τελικά με τη σφουγγαρίστρα υπάλληλος. Μόλις κατάλαβε ότι το πιστόλι που είχε ο συγκεκριμένος άνθρωπος, ο συγκεκριμένος ληστής, ας το πω κακοποιός, έτσι πιο απλά, πιο κατανοητά, με το ψεύτικο πιστόλι, παρότι πυροβόλησε, η κοπέλα κατάλαβε ότι ήταν άσφαιρο. Πώς το κατάλαβε, μπράβο της, αλλά πώς το κατάλαβε, 21 φορές λέει έπεσε αυτό το ζαχαροπλαστείο στην Νίκαια μέχρι τώρα. Η κοπέλα κατάλαβε ότι ήταν άσφαιρο, πώς το κατάλαβε, μπράβο της, αλλά πώς το κατάλαβε, 21 φορές λέει έπεσε αυτό το ζαχαροπλαστείο στην Νίκαια μέχρι τώρα σε ληστείες. Υπέστη 21 φορές ληστείες, απίστευτο και όμως αληθινό. Τελικά ο ληστής πήρε όσα χρήματα πήρε από το ταμείο, παρότι τον κυνηγούσε η κοπέλα, η πολίτρια, μετά τις 10 το βράδυ με τη σφουγγαρίστρα. Και όλα αυτά καταγράφηκαν και στην κάμερα. Φυσικά η φωτογραφία υπάρχει με τον τύπο με τον μπλε καπέλο και την μάσκα τη χειρουργική. Τι να πει κανείς. Μερικοί νομίζουν ότι με τα εύκολα λεφτά, βγάζοντας εύκολα λεφτά, θα επιβιώσουν στη ζωή τους. Γι' αυτό σας λέω, είναι μεταξύ γέλιου και δακρύων. Στο Cambridge τώρα, ερευνητές ανέπτυξαν το εμβόλιο για ανθρώπους που σχεδιάστηκε με την τεχνητή νοημοσύνη. Artificial intelligence, όπως λέμε. Intelligence. Το εμβόλιο ολοκληρώθηκε με επιτυχία στην πρώτη φάση κλινικών δοκιμών και αναμένεται για μεγαλύτερες μελέτες.

0: Φανσέτη με.
1: Έτσι.
0: Καλώς τα παιδιά.
2: Καλώς σε βρήκαμε.
0: Αγγίλας, ο Παπαζόλυμο. Χάρηκα πολύ. Για πείτε ρε παιδιά λοιπόν, πώς γνωριστήκατε?
2: Νομίζω

Αντιστάσεις και μαθαίνεις, αν τρομάξεις και μακρύφτεις, αν γελάσεις και τρελάθεις.

πάμε για λίγο τώρα στο χορτερό. Σε πολλά σημεία, γιατί μας ακούν πάρα πολλοί Έλληνες από το εξωτερικό, πολλοί άνθρωποι από τις Σέρρες, πολλοί από άλλες περιοχές και ανησυχούν. Όπως ανησυχούμε καθημερινά και εμείς, αν μπορούμε να πιούμε ένα ποτήρι νερό από τη βρύση ή όχι. Οριστική πρόβλημα θα δώσει για το ουράνιο στο νερό του χορτερού, από ό,τι φαίνεται, ο κύριος Σταύρος Παπασταύρος, ο Υπουργός Περιβάλλοντος. Μιας και την Παρασκευή που μας πέρασε, η χρηματοδότηση για την ανόρυξη γεωτρήσεων στο χορτερό και στο Καμαρωτό, που θα λύσει μόνιμα το πρόβλημα υδροδότησης, αλλά και στο Βαβακόφυτο, γίνεται πάνω από 340.000 ευρώ στο πλαίσιο του προγράμματος παρέμβασης παροχής πόσιμου νερού και διαχείρισης υδάτων, το οποίο είναι εντεταγμένο στον άξονα παροχή πόσιμου νερού του Τομεακού Προγράμματος Ανάπτυξης του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας στο πλαίσιο του Εθνικού Γράμματος Ανάπτυξης 2021-2025. Ο Δήμος Συντικής συγκαταλέγεται στους 7 Δήμους που χρηματοδοτούνται για τα φαινόμενα της λειψιδρίας. Στην υπογραφή της χρηματοδότησης δώσε το παρόν ο Υπουργός Εξωτερικών και Διεθνών Σχέσεων της Νέας Δημοκρατίας, ο κύριος Αναστάσιος Χατζηβασιλείου, βουλευτής Ερών, του οποίου συμβουλή ήταν καθοριστική για την αίσια έκβαση της χρηματοδότησης. Θα το διαβάσετε αυτό το άρθρο στα νέα της περιφέρειας και θα δείτε και περισσότερες λεπτομέρειες αλλά και φωτογραφίες.

και από την ελληνική αστυνομία και τη Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Κεντρικής Μακεδονίας. Συνελήφθη ένα άτομο για καλλιέργεια δενδρυλίων κάναβες πάνω από 26 δέντρα και ύψους έως 2 μέτρων, συσκευασίες με ακατέργαστη κάναβη, φυτικά αποσπάσματα δενδρυλίων κάναβη συνολικού βάρους 3 κιλών και 710 γραμμαρίων, ηλεκτρονική ζυγαριά. Στο δωμάτιο της οικίας υπήρχαν 11 δεντρίλια κάναβης, σε εγκατελειμμένο ποιμνιοστάσιο αλλά 15. Όλα αυτά θα τα δείτε και σε φωτογραφίες και στα νέα που διαβάζετε στο cosmosnews.gr, στην προβολή του άρθρου και πάλι στην ενότητα Περιφέρεια.

0: μας ένα μήνυμα για τα κορίτσια. Όταν ένα αγόρι κορίτσια είναι πάρα πολύ κουρασμένο από τη δουλειά του και ταλαιπωρημένο, να ξέρετε ότι γίνεται πολύ περισσότερο απότομο, όπως φαντάζομαι γίνεστε και εσείς. Όταν έχετε αδιαθετήσει κλπ. Κλπ. Όταν δηλαδή ένας οργανισμός ζωντανός ταλαιπωρείται, καταλαβαίνετε ότι αντιδρά πολλές φορές σπασμωδικά, σαν τρελός. Έχετε το νου σας ότι και σε εσάς μπορεί να συμβεί. Και αυτό να το γνωρίζετε, διότι και τα ψάρια όταν τα πιάνει κανείς με ένα δόλωμα στην πετονιά, βλέπετε τα καημένα πως κάνουν, σπαρταράνε ζητώντας απελευθέρωση και όχι τηγάνι. Ένας Γάλλος πάντως, επειδή κάναμε εκπομπή και το Σαββατοκυριακό, το ανέφερα αυτό το γεγονός από χθες. Ένας Γάλλος που λέει Θανάση, καλημέρα.
1: Πολύ καλημέρα.
0: Ταξίδεψε όλη την Ευρώπη με ποδήλατο και έπεσε θύμα κλοπής στην Ελλάδα στο Μενίδη από γύφτους.
1: Στο Μενίδη.
0: Δυστυχώς το πήρανε το τσαντάκι, το κινητό, το ποδήλατο. Ταξίδεψε όλο τον κόσμο. Εν τω μεταξύ με έβγαλε, λέει, στο Μενίδη ο χάρτης να περάσω από εκεί. Πότε πρόλαβε ο 22χρονος ο Άντρη από τη Γαλλία, ο οποίος έχει διασκήσει τόσες ευρωπαϊκές χώρες χωρίς πρόβλημα. Πώς πήγε μετά το επτάμινο ταξίδι να περάσει από το Μενίδη και μέσα σε λίγα λεπτά δέχτηκε επίθεση από καμιά δεκαριά άτομα σε καταβλισμό Ρωμά, μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα τον περικύκλωσαν, όπως ο ίδιος λέει. Πήραν το τσαντάκι μου, πήραν το κινητό, ευτυχώς κάποιος τον βοήθησε εκεί και πήγε στην αστυνομία μετά.
1: Έτυχε στην περίπτωση.
0: Ναι.
1: Για το λόγο το ότι οι συμπολίτες μας Ρωμά είναι πολύ τεργατικοί, πολύ συνεισφέρον βοηθάν των πλησίων και είναι κάποιοι, ένα 20% που δράει για το 100%. Αυτό είναι και έχουμε πάρει κακό όνομα.
0: Που δυσφημεί όλους τους υπόλοιπους.
1: Όλους τους υπόλοιπους συμπολίτες μας Ρωμά. Γιατί,
0: Ρωμά, γύφτους τους λένε με διάφορα ονόματα και λέει ότι δεν υπάρχει, δεν πειράζει. Γιατί όταν μίλησα εγώ με τον Κώστα Τζή, το μουσικό,
1: ναι,
0: τον Κώστα,
1: ναι,
0: θα ακούσουμε και ένα τραγούδι του. Λέω, κύριε Χατζή, τι κάνετε, πώς ήταν η ζωή σας, πώς είναι, και μου λέει, πώς να τα βγάλεις πέρα, Βασίλη. Από τη μια λέει, είσαι γύφτος, ήμασταν οι γύφτοι, είμαστε οι γύφτοι, έτσι μας χαρακτηρίζει ο κόσμος. Από την άλλη λέει, για να βρούμε δουλειά δύσκολα, ευτυχώς εγώ ήξερα την κιθάρα μου, έγραφα και στίχους και δόξα τω Θεώ τα κατάφερα. Αλλά πολλοί, λέει, σε αυτή τη χώρα, γύφτοι, Ρωμά, όπως θέλετε, λέει, να μας λέτε, οι άνθρωποι και δουλειά δεν βρίσκουν. Και είναι απομονωμένοι και τα κράτη, όπως βλέπουμε, δεν βοηθούν ιδιαίτερα τις κοινότητες αυτές. Και υπάρχει στο Μενίδη, έχουμε ακούσει πολλές φορές, αρκετή εγκληματικότητα. Οπότε πρέπει να βοηθήσει και η πολιτεία. Καλό είναι ίσως για κάποιους να φέρνουμε ξένα χέρια εργατικά στην Ελλάδα από Ινδία κλπ. Αλλά ίσως να υπάρχουν και ελληνικά χέρια.
1: Οι Ρωμά είναι πολύ Έλληνες από εμάς. Καταρχήν να σημειώσω το ότι είπες για τον Κώστα Χατζή, να πω για τον αείμνηστο που το γνώρισα από 30 χρόνια στα Ανολιώσια, τον Νίκο Χαλιλόπουλο, που ήταν χαρακτηριζόμενος ως ο πρίγκιπας της περιοχής στο καλλιτεχνικό πεδίο.
0: Ναι, που είχε μια κόρη αστυνομική, ο δικηγόρο, έτσι.
1: Δεν ξέρω, τόσο, εγώ στα πανηγύρια το γνώρισα. Εκεί και έλεγε, τι σημασία έχει και αν είμαι τσιγκάνος, τι σημασία έχει και αν δεν έχω σπίτια ψηλά που έχουν όλοι άλλοι. Έχω μονάχα μια καρδιά που ξέρει όλο τον κόσμο να αγαπά.
0: Εγώ λέω πάντως, στο εργατικό, ας πούμε, δυναμικό της χώρας, αυτοί οι άνθρωποι, αν τους δώσεις δουλειά, θα πούνε όχι.
1: Να, αυτοί όχι, οι συμπολίτες μας που είναι Αιγύπτιοι και Ρωμά, ζητάνε τρεις φορές δουλειά, και το πρωί και το μεσημέρι και το βράδυ. Δεν μπορούν να σταματήσουν.
0: Ναι, γιατί συνήθως
1: δεν ξέρω τι DNA έχουν.
0: Όχι, είναι και πολύτεκνοι, γι' αυτό έχω ρημινό.
1: Ναι, ναι.
0: Είναι, νομίζω, ο μόνος πληθυσμός.

0: πολιτισμό στην Ελλάδα που συνεχίζει να κάνει παιδάκια.
1: Ναι. Δεν θα ξεχάσω. Φέτος στη γιορτή μου 18 Ιανουαρίου δεν μπόρεσα να είμαι στο χωριό μου την Πεντάπολη και πήγα στο κοντινότερο από τον Κρίνο μέρα και Άγιο Θανάση, πήγα στον Άγιο Θανάσιο 40 πόρο, στο Αλιμπέκιο. Λοιπόν, έπαθα την πλάκα μου, έκανα το σταυρό μου και συνεχάρι τους πολίτες, τους προσκυνητές εκεί, που κορίτσια 22-25, δηλαδή μικρά, λαμπάδες όλα τα κορίτσια, με 2-3 παιδιά πήγαιναν να τα κοινωνήσουν και ίσια τα παιδιά. Δηλαδή 25 χρονών κορίτσι να έχει 3 παιδιά, φαντάσου όταν θα γίνει 40 πόσα θα έχει.
0: Άλλα 3.
1: Ναι, ναι.
0: Καλά, δεν είναι κακό αυτό.
1: Πάντως, μια και γίνεται λόγος για υπογενετικότητα στην Ελλάδα, για να πάρουμε κορυφή, είναι πρωταγωνιστές, ελάτε στις 40 πόρους, στην Προύσης και στον κάτω Μαχαλά, εκεί που είναι η Βαγγελιό, καλή της ώρα, που πάω και πίνω καφέ, στη Βαγγελιό Τεχίντζιο, και εκεί θα σας βγάλουμε ότι εμείς εκεί στην γειτονιά είμαστε παραπάνω, είμαστε μπροστά πολλές φορές, πολλά χρόνια πιο μπροστά από τις άλλες περιοχές που έχουν υπογεννητικότητα.
0: Γιατί έχει καλύτερο νερό εκεί, τι γίνεται?
1: Είναι πιο οι οικογένειες παντρεύονται και γεννάνε.
0: Είναι ερωτικοί εκεί οι άνθρωποι λοιπόν.
1: Ναι, και μάλιστα γιατί γεννάνε, γιατί δεν υπάρχει γάμος που να γίνει με Ρωμά, με γύφτος και εγώ θεωρώ το μου μαζί τους, που να μην γίνεται με άλλη χαρά. Αφού όταν περνάω Κυριακή από Σέρες για να πάω στον Κρίνο, σταματώ μισή ώρα για να ακούσω τη διασκέδαση του γάμου.
0: Ναι, ζωντανά, τεράστια διασκέδαση.
1: Ναι.
0: Τεράστια. Είναι όπως, όπως η κριτική γάμη, νομίζω, είναι το ίδιο.
1: Εντάξει,
0: στην Κρήτη πέφτουν και μερικές μπαταριές, εδώ όχι, αλλά λέμε τώρα. Λοιπόν, Θανάση μου, καλημέρα, καλή εβδομάδα. Τι κάνεις, Πίσια?
1: Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Να πούμε ότι δεν μπόρεσα να πάω, είχα πρόγραμμα να πάω στην Ενούσα γιατί ήμουν ερισό για έκτακτο λόγο το Σαββατοκύριακο Καλκιδικής. Και το πρόγραμμα για τους φοιτητές και τις φοιτήτριες που φιλοξενούν οι Ιουνουσιώτες, πιστεύω, αφού είναι για 10 μέρες, ξεκίνησε την προηγούμενη εβδομάδα, να τους πετύχουμε μέχρι και την Τετάρτη. Για να δώσουμε την ευκαιρία και στους άλλους Δήμους να κάνουν και τα χωριά να κάνουν αυτό που έκανε ο Γιάννης Πανταζής, πρόεδρος Ινούσας, που έχει φέρει 16 φοιτητές και φοιτήτριες σε εκπαιδευτικό πρόγραμμα στο χωριό της Ινούσας και φιλοξενούνται από κατοίκους της Ινούσας.
0: Πολύ ωραία η κίνηση αυτή. Έγινε και πέρσι, γίνεται και φέτος και μπράβο, συγχαρητήρια.
1: Πάντως, αν θέλεις τοπικά, στην τοπική αυτοδιοίκηση για να ζεις, δεν πρέπει να είσαι μόνο Πανταζής, αλλά πρέπει να και να σε λένε Γιάννη, γιατί κανείς δεν σε φτάνει.
0: Ωραία. Το είπες διπλό το σχόλιο.
1: Τώρα το ήταν αυτό τη ώρα, εδώ δεν είναι ενέργειο.
0: Μπράβο, Θανάση μου. Λοιπόν, είμαστε στις αρχές του Ιούνιου. Ναι. Θα μας πεις τις ώρες, τι έχουμε αυτές τις μέρες.
1: Γιατί βρέθηκα στην Ερισσό, πήγα στην Ερισσόδειο, που πραγματικά όπως όταν έφυγε από τον τόπο μας ο Ανδρέας Ανδρέου, νιώσαμε αυτά τα συναισθήματα, έτσι το περασμένο Σάββατο, προχθές το Σάββατο, έφυγε και χθες έγινε εξόδιος ο πρώην δήμαρχος Σταγύρων και Ακθού, ένας ξεκίνησε από πρόεδρος του ΠΟΝ, ήταν δήμαρχος δύο τετραετίες πριν να γίνει Αριστοτέλη στον Καποδίστρια. Ήταν δήμαρχος της Σταγύρων και Ακάμφου. Μιλάμε από το 2003 μέχρι το 2010. Εγώ το γνώρισα από το 2001, πιο πριν γίνει η δημοκρατία, ένα πρόεδρος. Μιλάμε, πήγα, το χαιρέτησα και το είπα, είχε άλλα 25 χρόνια. Γιατί έφυγε 75 χρονών.
0: Μάλιστα.
1: Μιλάμε και αισθάνθηκα, συγκινήθηκα όταν και απέναντί του στο Δήμο Αριστοτέλη έκλαιγαν και πενούσαν το τι καλός, τι λαμπρός άνθρωπος ήταν για την τοπική αυτοδιοίκηση.
0: Γι' αυτό και τον ψήφιζε ο κόσμος. Είχαμε όμως και άλλο ένα δυσάρεστο γεγονός, το οποίο έγινε στις Σέρες, με ένα 17χρονο παιδί να χάνει τη ζωή του. Στο Δραβίσκο, ένα παιδάκι
1: με
0: το παπάκι του.
1: Που δεν έτρεχε. Βγήκε το στενό και δεν έτρεχε.
0: Και φορούσε και πάντα κράνος, αλλά όταν είναι κακιά στιγμή να γίνει.
1: Και έγινε, έχασε την ισορροπία του, έπεσε κάτω και το πέσιμο από τη θέση του μηχανής μέχρι κάτω.
0: Γλίστησε. Ήταν... Γλίστησε το παιδί, χτύπησε με το κεφάλι.

0: Βάλει, αυτό ήταν. Συλληπιτήρια στην οικογένειά του. Να είναι καλά. Άλλο ένα αστεράκι στον ουρανό καρφιτσώνεται. Λοιπόν, θα μου επιτρέψεις τώρα να κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα και να επιστρέψουμε σε δύο λεπτά, Θανάση, για να πούμε τα υπόλοιπα νέα.
1: Είμαι στο ραδιόσμος, είναι 12.
2: Καλοκαίρι σημαίνει θάλασσα και δροσερές αποδράσεις. Καλοκαίρι σημαίνει Σέρες Travel, Βοζίκης Δημήτρης. Κάθε Κυριακή πάμε για μπάνιο σε Αμόλοφους και Ηρακλίτσα. Κάθε Τετάρτη πάμε Σταυρό και Ολυμπιάδα με 15 ευρώ το άτομο. Μαγιό, καπέλο, αντιλιακό και φύγαμε για παραλία με Σέρες Travel, Βοζίκης Δημήτρης. Μεραρχία 46, έναν Καστηρίων Σέρες. Τηλέφωνο 23 21 057 275. Κλείστε σήμερα θέση.
3: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
4: Skip Wonder υγρό πιντηρίου 37 μεζούρες 6,79. Αρωμάτιξ συμπυκνωμένο μαλακτικό 50 μεζούρες 3,58.
3: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
4: Δανάη κλασικό ελαιόλαδο 5 λίτρα 21,99. Σύντζι μαρικά 500 γραμμάρια 49 λεπτά.
3: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο άχτητες τιμές.
4: Kellogg's Coco Pops 400 γραμμάρια 2,75. Κολλιώσα γελαδινό το κιλό 5,95.
3: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής.
5: Εσύ, τσι, θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
6: Για πάντα!
7: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Eron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
8: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Eron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
7: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
8: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Eron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στις Σέρες Γεωργίου Παπανδρέου 2. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,110 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
9: Μοσχοβολάει ο τόπος στο νέο Σούλη στην πλατεία. Εκεί, στο αγαπημένο μας αρτοποιείο, όπου νυχθημερών το ψωμί σίκαλης νατά το ολικής και η τσιαπάτα το χωριάτικο. Το αφράτο σιμιτάκι, το καροκούλουρο, το λουκανικό ψωμό βρίσκουν το σουσάμι από το κουλούρι Θεσσαλονίκης. Μοσχοβολάει το ριγανό ψωμό και η πάπρικα το κουλουράκι της. Όλα χειροποίητα και φρέσκα από το φούρνο στο χωριό που έχει και κρύα σάντουιτς και κρουασάν σοκολάτας και πίτες φούρνου με σπανάκι. Τυρί κοτόπουλο και εκεί δίπλα να και η τάρτα μήλου, τα cinnamon rolls και τα μάιν. Εμείς στο φούρνο του χωριού φτιάχνουμε με μερά και αγάπη το χωριάτικο, το προζυμένιο τετράγωνο, τσιαπάτα, μπακέτα, κριτσίνια, τσουρέκι κλασικό, αλλά και με καρότο και τόσες ακόμη λιχουδιές. Δεν είναι παρά να τις δοκιμάσεις. Ο φούρνος του χωριού στο νέο Σούλι. Τηλέφωνο 23 210 93 250.
10: Κόσμος.

0: Λοιπόν, μιλήσαμε για τον έρωτα, για ερωτικές πόλεις, για μέρη όπου και γενιάς όπου εκεί ανθεί όχι υπογεννητικότητα, αλλά η πολυγεννητικότητα. Και ο Θανάσης Ευγενός Διαμαντόπουλος είναι στη σύνδεσή μας στο ρεπορτάζ της ημέρας από τη ΣΕΡ και τον καλωσορίζουμε και πάλι.
1: Και να καλωσορίσω τώρα και την Ευελίνα που με το τρανζίστορ στο χέρι ήρθε εδώ στην αυλή που βρίσκομαι. Ευελίνα, ένα λίγο μισό λεπτό. Τι τάξη πας στο σχολείο? Έκτη. Τι θες να πεις τα παιδιά του σχολείου?
2: Γεια παιδιά.
0: Γεια σου Ευελίνα. Δεν είμαστε και παιδιά, αλλά μπορείς να στείλεις χαιρετίσματα σε όποιους φίλους σου θέλεις.
2: Γεια σας. Να παίρνατε καλά.
0: Και καλό καλοκαίρι.
2: Τι καλό καλοκαίρι, να διαβάζετε, να μην μείνετε.
0: Όχι, θα εντάξει, α μείνουμε, ξαναδώσουμε, τι θα πάθουμε.
2: Καλά. Αντί, γεια.
0: Γεια σου, Ευελίνα, γεια σου. Ωραία, ωραία.
1: Είμαι εδώ με την

0: Λίνα, μπράβο, τώρα ήρθε.
1: Την καλύτερη παρέα έχεις.
0: Έφερε στη μαμά τα ψώνια.
1: Μπράβο.
0: Γιατί τα παιδιά πρέπει να μαθαίνουν από μικρά να γίνουν οικογενειάρχες.
1: Έτσι ακριβώς και οι κυρίες να έχουν και σχέση με τα χρήματα. Γιατί από ό,τι φαίνεται από την τελευταία έρευνα που διάβασα πριν λίγο, Θανάση, το χρήμα φεύγει από την Ευρώπη και πάει στην Ασία και την Αμερική. 20 πόλεις έχουν τα 2/3 της παγκόσμιας οικονομίας και οικονομικής ανάπτυξης. Και μόνο από τις 20 αυτές πόλεις που είναι όλες στην Ασία και την Αμερική, υπάρχουν και 3 πόλεις στην Ευρώπη. Δηλαδή είναι η Μαδρίτη, το Παρίσι και το Λονδίνο, τίποτε άλλο. Όλα τα άλλα είναι Ντουμπάι, Λος Άντζελες, Τόκιο, Σεούλ, Σαν Φραντζίσκο, Ατλάντα, Τορόντο, Ουάσιγκτον κλπ. Είναι η τελευταία μελέτη που έχει γίνει σύμφωνα με εκτιμήσεις του Oliver Wyman Forum και μέσα στις επόμενες δεκαετίες μόνο αυτές οι 20 πόλεις θα φτιάχνουν περίπου τα 2/3 της παγκόσμιας οικονομικής ανάπτυξης και θα κρατούν το χρήμα. Αυτά.
0: Πάντως, μια και άνα για χρήμα, για να δούμε πνοή, οντότητα, δυναμική σε αυτά τα παιδιά, σε αυτή την νεολαία που εμείς περάσαμε. Εμείς τα έτοιμα είμαστε, όπως και τα παιδιά τώρα, αλλά γιατί υπάρχει, πού υπάρχουν παιδιά, όπου υπάρχουν οικογένειες με δικά τους σπίτια. Να κανονίσει ο κάθε πρωθυπουργός, γιατί δεν ξέρω μέχρι πότε θα είναι ο Μητσοτάκης πρωθυπουργός, ο κάθε πρωθυπουργός, στο πολίτιο και για μένα είναι αυτό. Ναι. Οπότε έχω και δωράκι φαγητό. Ο κάθε πρωθυπουργός να ξέρει, αν δώσει κίνητρα το κάθε ζευγάρι να αποκτήσει το δικό του σπίτι, τότε γεννήθηκαν τα παιδιά.
1: Τι φαΐ θα φας, τι σου φέρανε και τι μαγείρεψε η γειτονιά.
0: Εδώ επειδή είναι στο σκούτερι, έχουμε πίτσα και ένα μικρό ταπιακή αρακά. Εμείς οι εργένιδες συγχωρισμένοι. Δεν έχουμε αυτό που κάνει η γυναίκα, η θεία, η μαμά, η γιαγιά, το φαγητό. Ναι.
1: Έχεις καλούς ανθρώπους εκεί κοντά.
0: Ναι.
1: Ποιος το μαγείρεψε?
0: Μαγείρεψε η μαμά Κατερίνα.
1: Μπράβο, πολλά χαιρετίσματα.
0: Αλλά το βάζει στο ψυγείο τώρα για να ξεχύρισε η σούφη για να μην χαλάσει.
1: Και το πάρει.
0: Γιατί δεν φεύγω, δεν έχω ένα φίλο. Το βάζω στο ψυγείο μου, λέει η καλλιότητα.
1: Μπράβο, τι καλή.
0: Να συνεχίσουμε λίγο, μια και μιλάμε για παιδιά. Πάρα πολλές διαμαρτυρίες.
1: Για να πάρουμε σπίτι, δεν μπορείς να πάρεις εύκολα σπίτι, είναι πάρα πολύ ακριβά τα σπίτια,
0: δίνονται
1: τα ενίκια κίνητρα, πολύ ακριβά.
0: Δίνονται κίνητρα. Για άδειγμα, οι δικοί μας γονείς είχαν σπίτι από τον πεθερό και τον μπαμπά. Δεν θέλαν να μείνουν εκεί, ήθελαν να κάνουν άλλο σπίτι στο ίδιο το χωριό και τότε με την αγροτή. Τα δάνεια ήταν υπέρ των αγροτών. Έπαιρνα σπίτι και μέσα 20 χρόνια το ξοφλούσαν. Τότε μιλάμε με εκατομμύρια δραχμές.
1: Ήταν και αλλιώς η οικονομία. Κοίταξε,
0: ναι,
1: πάλι
0: ναι.
1: Στα χωριά, πάλι στα χωριά μπορεί να βρει κανείς αν θέλει να ζήσει σε χωριό φτηνό σπίτι και να αγοράσει. Αλλά αν θέλουμε όλοι να ζούμε στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη, εκεί τα πράγματα ναι. Αλλάζουν.
0: Καταρχήν, όπως είπες και στα χωριά φτηνό σπίτι, στα χωριά. Το μισό χωριό, όπου και να περάσουν, τα σπίτια είναι κλειστά. Δηλαδή, για να ζήσουν, για να αεριστούν τα σπίτια, δωρεάν να τα δώσουν για να μην μου χρειάσουν τα σπίτια.
1: Δωρεάν και με ένα φτηνό ενίκιο, αλλά αν το μοιράζονται το σπίτι 2-3, εκεί δεν θα βρεθεί ποτέ άκρη.
0: Να βρεθεί λύση στα εξαδιαρέτου και εξαδιαθέτου, γιατί.
1: Πώς, πρότεινε μας αύριο μεθαύριο παραμεθύριο, σκέψουν μια λύση να την προτείνουμε. Πώς γίνεται όταν δύο αδέρφια έχουν ένα σπίτι, τρία. Να συμφωνεί αφού δεν συμφωνούν,
0: ξέρω
1: για να δώσουν το σπίτι.
0: Πρώτον, με μικρό κόστος να βγάλουν συγκεκριμένα το χωροταξικό. Εγώ θα έχω την ανατολική πλευρά, τη βόρεια, το μισό αφού είναι 50-50 και αυτό και αυτό και αυτό. Και επειδή δεν μπορεί να γίνει έτσι, γιατί στο βόρειο, στο βορρά υπάρχει κουζίνα και φωτοκάμερα, στο νότο υπάρχει σαλόνι και μπάνιο, οπότε δεν μπορεί να κοπεί το σπίτι. Πρέπει να συμφωνήσουν οι δυο ή τρεις να αγοράσει ο ένας από τους τρεις το σπίτι με καλή τιμή.
1: Ή αν θέλουν να το πουλήσουν, να βγει, βασικά πρέπει να βγει μια τιμή του σπιτιού. Ότι το σπίτι κάνει τόσο, 50.000.
0: Ναι,
1: αν
0: ναι,
1: θέλει κάποιος να το αγοράσει, να πουληθεί σε κάποιον τρίτο.
0: Και να επιμεριστούν.

0: την πώληση για τι ποσοστά έχει ο καθένα. Δηλαδή, αν το πουλήσουν 10.000 ένα σπίτι, ο ένα σε 25%, οι άλλοι δύο έχουν 37,5%, οπότε να πάρουν το αναλογούν τίμημα.
1: Σωστά. Άρα αυτή είναι η λύση. Αρκεί να συμφωνήσουν τα αδέρφια.
0: Και όταν είναι εξαδερέντο τα σπίτια, ο ένας είναι στην Αμερική, ο άλλος είναι στην Αθήνα και ο άλλος είναι στην Θεσσαλονίκη.
1: Τώρα με την τεχνολογία μπορεί να μπει μια υπογραφή ψηφιακή μέσω gov.gr, τα καλά του συστήματος, της τεχνολογίας εννοώ. Οπότε μπορεί να λυθεί το πρόβλημα, αν και ο λογιστής είναι λίγο έτσι δραστήριος.
0: Τώρα, Βασίλη, τώρα που λέμε για αυτό το πράγμα, συγχαρητήρια στον Εμμανουήλ Παπά, το χωριό, μια οικογένεια από εκεί που κληρονόμησε τον παπά της. Η μία κόρη από τα τρία παιδιά, δύο κόρες, ένας γιος, η μία κόρη είναι Αμερική, μιλάμε, τα πιστοποιητικά έμφυα πληρώθηκαν από την Αμερική γρηγορότερα από ό,τι εδώ για να γίνει αποδοχή κληρονομιάς. Και όλα με τα κομπιούτερ.
1: Βέβαια, με τα κομπιούτερ.
0: Τι είναι Αμερική, τι είναι Αμερική. Γι' αυτό μιλάω για Αμερική, θυμάμαι κατευθείαν το Δαβίδ, το τραγούδι του Κινούση. Τελικά η γενιά Καλλιόπη, το τραγούδι του Κινούση, Αμερική, Αμερική, καλά σου λέγανε Αμερική που είσαι χώρα μαγική.
1: Ναι, σωστά. Ολοκληρώσαμε ναι. Την παρέα. Ναι. Πού θα πας τώρα, που θα κατευθυνθείς?
0: Στον Κρήμο.
1: Έτσι,
0: στον
1: από περιέργεια ρωτάω.
0: Ναι, στον Κρήμο.
1: Με τα νερά, το νερό του Κρίνου το πίνετε?
0: Πολύ γευστικό. Πολύ γευστικό και ό.
1: Είναι κατάλληλο το νερό, γιατί
0: ναι.
1: Έχουμε στο Δήμο Εμμανουήλ Παπά ακατάλληλο το νερό σε κάποιες περιοχές.
0: Ο Κρίνος είναι καλός. Καλλιόπη, η γιαγιά Καλλιόπη, το νερό εδώ στο σκούτερ είναι καλό? Πολύ καλό, ωραία.
1: Γιατί στο Χρυσό και στο Νέο Σούλη το νερό δεν πίνεται, απαγορεύεται η κατανάλωση και για μαγείρευμα. Εκτός αν έχουμε αν βάλουμε σε κάποια βρύση.
0: Άρα καταλαβαίνω ότι εδώ στο σκούτερ οι γεωργοί προσπαθούν με λιγότερο κόστος να βγάλουν μεγάλη παραγωγή. Γιατί είναι το νερό γίνεται κατά ένα περαμπίσματα.
1: Μάλιστα.
0: Οπότε όταν πέφτουν τόσα βιοχημικά στο έδαφος και στα νερά, στο υδρογόνο 2, οξυγόνο.
1: Έτσι.
0: Οπότε όταν εδώ οι δικοί, το τριφύλι, τα καλαμπόκια, μόνο με τη βροχή, το όργωμα και το σκάλισμα μεγαλώνουν και βγάζουν παραγωγή, τότε το νερό από κάτω είναι βροχής που καθαρίζει και το πίνουμε μεγάλο νερό εδώ πέρα, στο σκουτέρι.
1: Μάλιστα. Ωραία. Πάμε και παρακάτω.
0: Να δώσουμε και μια καλή είδηση. Όσοι συνταξιούχοι παίρνουν σύνταξη πάνω από 1.400 ευρώ, να περιμένουν ένα καλό νομοθετικό τροποποίηση, γιατί τους κρατούν 6% για εισφορά αλληλεγγύη συνταξιούχων, δηλαδή τους παίρνουν 6% από τη σύνταξή τους. Υπάρχει πρόταση για να ψηφιστεί να τους παίρνουν αυτό το ποσό, το 6%, πάνω από τα 1.400 ευρώ σύνταξη, όποιος και αν είναι. Δηλαδή όσοι έχουν πάνω από 1.400 ευρώ σύνταξη, τώρα τους παίρνουν 6% από τα 1.400, από τα 2.000. Οπότε με το που θα ψηφιστεί τον νεοτρό, δεν τους παίρνουν το 6%, δεν τους αφαιρούν από την αρχή, από μετά, από 1.400 και μετά.
1: Ωραία, καλό φάγωτα να είναι. Σε ευχαριστώ πολύ, Θανάση.
0: Έγινε κάθε ευλογία.
1: Να είσαι, εμείς σε λίγο θα πούμε για το νερό εκεί στο Δήμο Εμμανουήλ Παπά. Σε λίγο θα πούμε τα νεότερα στοιχεία που υπάρχουν. Προς το παρόν θα είμαι μια βόλτα στον Κώστα Χατζή. Από το αεροπλάνο.

Σπουδές και οικονομική στήριξη πάνε μαζί. Το Anatolia University διαθέτει ένα εκτεταμένο πρόγραμμα υποτροφιών με βάση τις επιδόσεις, την οικονομική κατάσταση που ανανεώνεται κάθε χρόνο. Και αν είσαι εκτός Θεσσαλονίκης, σου εξασφαλίζει επιδότηση διδάκτρων για να κάνει την επιλογή σου ακόμη πιο εύκολη. Επιλέγεις σπουδές και όλη η βοήθεια που έρχεται από το Anatolia University, το μεγαλύτερο πανεπιστήμιο στη Θεσσαλονίκη, σε περιμένει. Και πάμε τώρα για τα νερά να δούμε τι γίνεται. Είχαμε ανακοίνωση ακαταλληλότερα του νερού προς πόση και χρήση στην κοινότητα του Χρυσού, όπως και στο Νέο Σούλι, και έχουμε και χορήγηση υποτροφίας τώρα, για να φύγουμε από τα νερά, του κληροδοτήματος Αποστολίδη. Σε άρενες δημότες της Δημοτικής Ενότητας Ερώνη, της Δημοτικής Κοινότητας Νέου Σκοπού και του Δήμου Εμμανουήλ Παπά.

0: και στην κυρία Λισά. Καλημέρα στον κύριο Δημήτρη. Στην Αθήνα πάλι το κινητό μου δεν το έχω μαζί, κάπου το έχω παρατήσει. Οπότε αν θέλετε κάτι, το τηλέφωνο το σταθερό το σηκώνω και εγώ απευθείας. Στο στούντιο είναι στη διάθεσή σας 2-3-2-10-6-33-33. Καλές διακοπές να έχετε όσοι ήδη έχετε φύγει. Και σας ευχόμαστε να περάσετε όμορφα όπου και αν βρεθείτε. Και επίσης καλό δρόμο στους φίλους και τις φίλες που ταξιδεύετε ως αντιπρόσωποι σε εταιρείες και προσπαθείτε να δεθείτε μέσα σε αυτόν τον κυκαιώνα της ζέστης και των υψηλών θερμοκρασιών στη δουλειά σας και να ανταποκριθείτε σωστά. Καλή δύναμη.
1: Ήρθες και απόψε βιαστικά για λίγα χάρια και φιλιά και χάθηκε στη νύχτα σε αυτό το κρύο το καιρό. Μέσα στο σπίτι μοναχός διαβάζω, τραγουδάω και ενώ ακούω το χιονιά το πολλαπλό σου ιδανό στα κρυσταλά κοιτάζω. Θέλεις, θέλω πάντα, έχεις σκέφη, έχω πάντα, ίσως

σήμερα θα βρεθεί στη Θεσσαλονίκη ο υφυπουργός, ο Κώστας Κατσαφάδος, για τη φωτιά στο Ρεόκαστρο. 96 πυρκαγιές είχαμε σε 48 ώρες και κυρίως περισσότερες από αμέλεια και από εγωισμούς. Στο Οροπό συνελήφθη ένας 64χρονος Αυστριακός, καταζητούμενος στη Γερμανία για απάτη 63 εκατομμυρίων ευρώ. Και συνεχίζεται η φωτιά και η επιχείρηση στο Ρεόκαστρο για τα ανακυκλώσιμα υλικά. Οι οφειλέτες για τα κατασκευμένα κινητά θα τα πουλούν πριν από τον πληστηριασμό. Υπάρχουν πλέον όροι για χιλιάδες ιδιοκτήτες ακινήτων. Το διαβάζετε και αυτό στο cosmosnews.gr. Ο κ. Παπαθανάσης Νίκος δήλωσε 140 εκατομμύρια ευρώ για νέες δράσεις επιχειρηματικότητας στις συμπυρωτικές περιοχές δίκαιης αναπτυξιακής μετάβασης. Και είχαμε και έχουμε για την Ελλάδα της Διασποράς όλα αυτά τα νέα που θα ακούσετε τώρα σε ένα άρθρο που επιμελείται η Μαρία Αλεξανδρίδου και την ευχαριστούμε πολύ. Το κυριότερο νέο που κυριαρχεί στην επικαιρότητα για τους Έλληνες Διασποράς αφορά τη σημαντική αύξηση του κύματος επιστροφής, αυτό που λέμε brain, των Ελλήνων από το εξωτερικό στην πατρίδα μας. Παρουσιάστηκε επίσημα μια νέα μελέτη του ΟΣΑ και του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης στο Ίδρυμα Δωσάκη. Θετικά είναι τα μηνύματα, καθώς αυξάνεται ο αριθμός πολλών Ελλήνων που επιστρέφουν και θέλουν και επιλέγουν να επαναπατριστούν. Στη Γερμανία τώρα, στο επίκεντρο παραμένουν οι πρόσφατες κοινωνικές έρευνες που χαρτογραφούν τη ζωή των 500.000 Ελλήνων που ζουν εκεί. Οι περισσότεροι ανήκουν στην πρώτη γενιά μεταναστών με έντονη δραστηριότητα και ισχυρούς θεσμούς με την Ελλάδα. Στις Ηνωμένες Πολιτείες συνεχίζονται οι διπλωματικές επαφές και οι πολιτικές τοποθετήσεις για τη διατήρηση των ήρεμων νερών στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου. Ένα θέμα που απασχολεί έντονα τα ελληνοαμερικανικά think tanks και την ομογένεια.

0: ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 12:30.
1: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
2: Πίσγιος, λευκό τυρί ορεινό ελασσόνα στο κιλό, 4,99. Βιώτα παγωτό, 2 λίτρα, 3,99. Μοτάκης, ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο, 5 λίτρα, 28,99.
1: Στα Πρόοδος Μάρκετ, οι τιμές σας χαμογελούν.
2: Πιλάς, μπύρα, 0%, 4x330ml, 1,60. Έζα Λάγκερ, 6x330ml, 4x2 δώρο, 3,75. Εξέλ Big Blue, χαρτί κούστας τετράφυλλο και χαρτί υγείας δεκόρ τρίφυλλο, 1,99. Πουτένα, τυρί ημίσκληρο, φυτικά λιπαρά, το κιλό 3,99.
1: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά, είναι δίπλα σας.
3: Εγώ για μια σφραγίδα πήγα στο Σωτηρόπουλο και κάτι χαρτικά για το γραφείο. Πώς κατέληξα να παντρεύομαι, δεν κατάλαβα. Αλλά είχε τόσο ωραία προσκλητήρια που δεν μπόρεσα να αντισταθώ. Τώρα μένει μόνο να βρω και την ύφη.
4: Εκτυπώσεις Σωτηρόπουλος. Λύσεις για κάθε σας ανάγκη στις καλύτερες τιμές. Νη Νικολάου 2 και Βενιζέλου 26, Σέρες. Τηλέφωνο 2321-051-612. Εκτυπώσεις ειδηγραφείου σχολικά Σωτηρόπουλος.
3: Μην το συζητάς. Ραντεβού στο Σωτηρόπουλο το Σεπτέμβρη για σχολικά.
5: Ψάχνεις ένα κατάστημα που μπορείς να βρεις τα πάντα στις καλύτερες τιμές. Λουκίδης στην πλατεία εμπορίου. Ανακαίνισε τις μεγαλύτερες εταιρείες χρωμάτων. Φτιάξε με εργεία και είδη κήπου σιδηρικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά. Βρες είδη προστασίας εργαζομένων, είδη κυγκαλερίας, πόμολα. Και για το αυτοκίνητο ή το σπίτι, κατασκευή κλειδιών και immobilizer. Λουκίδης από το 1951. Τεχνογνωσία, πρακτικές συμβουλές και λύσεις. Παράδοση και στο χώρο σας 23210-23332. Σπίτι, αυτοκίνητο, γραφή ή κατάστημα. Βασίλης Οικονό.
6: Τα πετσαρίες, τέντες, διαχωριστικά διαφανή για το μπαλκόνι και κάθε χώρο.
7: Στοράκια κάθε είδου και μεγέθους.
6: Αλλαγή υφασμάτων EPU σε κάθε έπιπλο με νέα σχέδια.
7: Αντίδα και για το αυτοκίνητο.
6: Τα πετσαρίες, πλαστικά και αλλαγή καλύματα.
7: Βασίλης Οικονόμου.
6: Καλέστε μας και για δωρεάν εκτίμηση στο χώρο σας.
7: Τηλέφωνο 2321-77-8819.
6: Πρώτο χιλιόμετρο Σέρων Θεσσαλονής.
7: Site www.οικονόμουσέρες.gr.
8: Αθλητικά νέα στο λεπτό.
9: Η ΑΕΚ ανακοίνωσε την αποστολή που θα αναχωρήσει για το βασικό στάδιο της προετοιμασίας στην Ολλανδία, όπου θα μπουν οι βάσεις εν ώψη της νέας αγωνιστικής περίοδου. Το νέο μεταγραφικό απόκτημα, ο Αλεξάντερ Ζούμπκοφ, βρίσκεται για πρώτη φορά στην αποστολή, ενώ θέση σε αυτήν πήρε και ο νεαρός τερματοφύλακας Γιώργος Σαρακασίδης. Ο Ολυμπιακός ολοκλήρωσε μία από τις σημαντικότερες μεταγραφικές κινήσεις του αυτό το καλοκαίρι, καθώς ήρθε σε οριστική συμφωνία με τη Σάντεφιόρντ για την απόκτηση του 21χρονου στόπερ Ζινεντίν Σμαϊλόβιτς, με το κόστος της μεταγραφής να ξεπερνά τα 6,5 εκατομμύρια ευρώ. Ο Ρασβάν Λουτσέσκου αποτελεί το νέο προπονητή της Al Sadd, υπογράφοντας διετές συμβόλαιο και επιστρέφοντας στο Κατάρ μετά την ολοκλήρωση της δεύτερης θητείας του στον πάγκο του ΠΑΟΚ. Στους 8 του Μουντιάλ η Γαλλία πάνω σε καυτό χορτάρι με 50 βαθμούς με νίκη 1-0 επί της Παγουάης. Με πρωταγωνιστή τον Ουνάχη το Μαρόκο στα προημιτελικά, νικώντας το Χιούστον 3-0 τον Καναδά.
10: Κόσμος στους 90.
11: Είμαστε και πάλι εδώ αμέσως μετά το διάλειμμα. Αυτό είναι το καινούριο τραγούδι από την Νίνα Μαζάνη με τίτλο «Αύμα της φύσης».

καλύτερα τραγούδια από το χθες και το σήμερα. Ο αέρας μοσχοβολάει η Ελλάδα. Ράδιο Κόσμος στους 93.

μάγισσα. Η μάγισσα και πάμε και στο Δήμο Σερών. Ο Δήμος, συνεργασία με την Περιφερειακή Ενότητα, ετοιμάζουν στο Δημοτικό Στάδιο Αγώνες, στο Δημοτικό Στάδιο Σερών Γεώργιος Τοπτσής, το Σάββατο 11 και την Κυριακή 12 Ιουλίου, δηλαδή αυτό το Σαββατοκύριακο που μας έρχεται. Σήμερα είναι Δευτέρα. Οπότε ετοιμάζονται αυτοί οι αγώνες και με το επιμελητήριο μαζί, ΕΑΣ ΣΕΓΑΣ Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και τον ΣΕΓΑΣ. Είναι το Πανελλήνιο Πρωθλήμα Στίβου K23, είναι πολύ φημισμένο αυτό, ανδρών γυναικών. Αυτά και από τις ΣΕΡΕΣ, από το Δήμο, το Επιμελητήριο και την Περιφέρεια. Θανάση, το πήραμε το μήνυμά σου. Μας ενδιαφέρει για το ρεπορτάζ, αν σε ενδιαφέρει στείλε μία απάντηση, για το ρεπορτάζ στο εξωτερικό, για να έχουμε έτσι μια ωραία συνεργασία. Τώρα, η Βιολέτα Ίκαρη, ο Δημήτρης Μπάκουλης και η Μαριάννα Κατσιμίχα κάνουν ένα πολύ ωραίο αφιέρωμα στα τραγούδια του Άλκη Αλκαίου και φυσικά θα βρεθούν και στο Κηποθέατρο Παπάγου στις 17 Ιουλίου. 17 Ιουλίου επαναλαμβάνουμε, στο Κηποθέατρο Παπάγου. 17 είναι και αυτή την Παρασκευή, την άλλη Παρασκευή για όσους μας ακούτε και στην Αθήνα. Η προπόληση έχει ξεκινήσει με τραγούδια καταπληκτικά και μερικά από αυτά τα έχουμε αγαπήσει και ιδιαίτερα και η Βιολέτα Ικαρική και ο Δημήτρης Μπάκουλης και η Μαριάννα Κατσιμίχα που είναι στα

στο τελευταίο καιρό. Πάμε τώρα να ακούσουμε ένα τραγούδι που αγαπάμε από τα τραγούδια του διεθνούς ρεπερτορίου και λέω να μοιραστούμε κάτι από το συγκρότημα Νόχα, το Του Καφέ. Να πιούμε και μια γουλιά καφέ ακόμη.

και ότι η κόρη του έχει τραυματιστεί σε τροχαίο ατύχημα και του ζήτησαν 85.000 ευρώ. 85.000 ευρώ δήθεν για να χειρουργηθεί. Στη συνέχεια του τηλεφώνησε άλλος συνεργός τους, προσποιούμενος στον αστυνομικό, και του ζήτησε να τοποθετήσει 85.000 ευρώ σε σημείο προκειμένου δήθεν να συλλάβουν τους δράστες. Τι κάνουν οι απατεώνες? Άμεσα συνελήφθησαν λοιπόν αυτοί οι τύποι, οι δύο, το μεσημέρι. Και επίσης συνελήφθηκε μια γυναίκα που προσποιούνταν ότι είναι η κόρη του για να γίνουν πιο πιστικοί. Τι να πούμε τώρα, διαβάζετε περισσότερα από το άρθρο στο cosmosnews.gr και έχετε το νου σας για άλλη μια φορά. Μην εμπιστεύεστε αυτούς που σας τηλεφωνούν. Έχει γεμίσει ο τόπος απατεώνες.

Είναι 12 και 54 πρώτα λεπτά. Θα σας αποχαιρετήσω με ένα καινούριο τραγούδι της Μαρίας Παπαγεωργίου, που από τα καινούργια της τραγούδια το έχουμε προς το παρόν ξεχωρίσει. Θα το στείλω σε όλους και όλες που μας ακούτε στη Γερμανία ή οπουδήποτε στο εξωτερικό, στον κύριο Δημήτρη, στην κυρία Ευαγγελία, στον Χρυσοβαλάντη, την οικογένειά του, στην Ιωάννα, με πολύ πολύ αγάπη σε όλους σας. Και κάπως έτσι θα σας αποχαιρετήσω με το τραγούδι «Υπάρχει κάποιος». Να έχετε ένα όμορφο μεσημέρι σε λίγο κοντά μας, σε λίγα λεπτά μετά το διάλειμμα, η Κέλλη Εμμανουηλίδου, που ήδη βρίσκεται εδώ στο δίπλα γραφείο, στο δίπλα γραφείο με τη Μάρη Ξανδρίδου. Σας αποχαιρετώ κάπου εδώ. Καλό μεσημέρι, πολλά πολλά φιλιά. Να έχετε μια όμορφη μέρα.

0: ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι μία.
1: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
2: Skip Wondering πλυντηρίου 37 μεζούρες 6,79. Αρωμάτιξ συμπυκνωμένο μαλακτικό 50 μεζούρες 3,58.
1: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
2: Δανάη κλασικό ελαιόλαδο 5 λίτρα 21,99. Σύντζημαρικά 500 καμάρια 49 λεπτά.
1: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
2: Kellogg's Coco Pops 480 γραμμάρια 2,75. Κολλιώσα γελαδινό το κιλό 5,95.
1: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
3: Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Είμαστε εδώ με εκατοντάδες είδη και εξαιρετικές προσφορές για το σπίτι, το εχικό, τη βόλτα ή το ταξίδι. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι στα Κερδίλια Σερών στην Κιανή Ακτή. Είτε πηγαίνετε προς Καβάλα είτε προς Θεσσαλονίκη, δίπλα στη θάλασσα, θα μας βρείτε κάθε μέρα ανοιχτά για κάθε ανάγκη σας. Μεγάλη ποικιλία προϊόντων για το τραπέζι και το σπίτι. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι.
4: Καλοκαίρι σημαίνει θάλασσα και δροσερές αποδράσεις. Καλοκαίρι σημαίνει Σέρες Τράβελ, Βοζίκης Δημήτρης. Κάθε Κυριακή πάμε για μπάνιο σε Αμόλοφους και Ηρακλίτσα. Κάθε Τετάρτη πάμε Σταυρό και Ολυμπιάδα με 15 ευρώ το άτομο. Μαγιό, καπέλο, αντιλιακό και φύγαμε για παραλία με Σέρες Τράβελ, Βοζίκης Δημήτρης. Μεραρχία 46 έναντι δικαστηρίων Σέρες. Τηλέφωνο 23 21 0 57 275. Κλείστε σήμερα θέση.

0: Σκέφτεστε να ανακαινήσετε το σπίτι σας ή τον επαγγελματικό σας χώρο? Ανακαινήσεις Τζόντις, πιστοποιημένος υγείος στην πόλη των Σερών. Αναλαμβάνουν εσωτερικές και εξωτερικές ανακαινήσεις χώρων, γυψοσανίδες, πλακάκια, δάπεδα laminate, σιδηροκατασκευές και κολλήσεις παντός τύπου. Με συνέπεια, επαγγελματισμό και πιστοποιημένο αποτέλεσμα. Ανακαινήσεις Τζόντις. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6933 011 495.
1: Δευτέρα 13 Ιουλίου, ο Πάνος Βλάχος ζωντανά για πρώτη φορά στο αυτοκινητοδρόμιο Σερών. Ένας από τους πιο ξεχωριστούς καλλιτέχνες της νέας ελληνικής τραγουδοποιίας έρχεται στις Σέρες για μια μεγάλη συναυλία στο πλαίσιο της καλοκαιρινής του περιοδίας με ένα πρόγραμμα γεμάτο ενέργεια, χιούμορ, συγκίνηση και ζωντανή αφήγηση. Τραγούδια που έχουν ήδη αγαπηθεί, κομμάτια από τον τελευταίο του δίσκο Πηγή Έμπνευσης, νέο ανέκδοτο υλικό και στιγμές που γεννιούνται πάνω στη σκηνή σε μια βραδιά γεμάτη ένταση, παλμό και χορό. Δευτέρα 13 Ιουλίου στο αυτοκινητοδρόμιο Σερών. Να είστε όλοι εκεί. Προπόληση Come Together. Γερμανός, καφέ Καράνι, Μικέλ Βασιλέος Βασιλείου.
2: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Την Τρίτη γενικά έθριος με τοπικές βροχές στα υπηρωτικά ορεινά. Η άνεμη βόρειε 3 με 5 και στο ανατολικό Αιγαίο τοπικά 6 με 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Σημερινές θερμοκρασίες: 29 Ρέθυμνο Λίμνος, 30 Ηράκλειο Μύκονος, Νάξος Πάρος Ύφνος, 31 Αλεξανδρούπολη Θάσος Χανιάκος Τρίκαλα, 33 Άρτα Γιαννιτσά Καλαμάτα, Κέρκυρα Σπάρτη Αθήνα Πρέβεζα.

κόσμος τους έναν τρεις. Καλησπέρα, καλησπέρα, τι κάνετε, πώς είστε? Καλό μεσημέρι σε όλους και καλή εβδομάδα. Δευτέρα 6 Ιουλίου 2026 και το ρολόι μας λέει 1 και 10 πρώτα λεπτά. Είστε συντονισμένοι στον Κόσμο Ράδιο στους 93 και μαζί σας για τις επόμενες 2 ώρες είναι η Κέλλη Μανουηλίδου με πολλή μουσική, καλή διάθεση και φυσικά όλα τα δικά μας όπως κάθε μεσημέρι αυτά που συζητάμε. Περιμένω τα μηνύματά σας και τις αφιερώσεις σας καθώς η γραμμή είναι ανοιχτή. Μπορείτε να καλείτε στο 23 21 06 63 33 33, αλλά μπορείτε να στείλετε και το δικό σας μήνυμα στο email 93fmstudio@gmail.com. Αν θέλετε μπορείτε φυσικά να βγείτε και ζωντανά στον αέρα να τα πούμε, γιατί η καλύτερη παρέα του Κόσμος Ράδιο είστε αποκλειστικά και μόνο εσείς. Ξεκινάμε δυναμικά την πρώτη μας μουσική επιλογή, ανεβάζουμε την ένταση και πάμε να κάνουμε μαζί το πιο όμορφο μεσημέρι. Θα ξεκινήσουμε με Θέμη Μαντίδη και το τραγούδι «Η νύχτα μυρίζει» για

κάπου εδώ να στείλουμε τους πιο θερμούς και αγωνιστικούς μας χαιρετισμούς σε όλους εκείνους που κρατούν τη μεσημεριανή ζώνη ζωντανή. Σε όσους βρίσκονται αυτή την ώρα στους δρόμους, στα γραφεία, στις δουλειές τους, κάτω από αυτό το καύσωνα, στους οδηγούς ταξιλεοφόρων και φορτηγών, στους τεχνίτες, στους εργάτες, στους επαγγελματίες και σε όλους όσους συνεχίζουν με κόπο και μεράκι

τη καθημερινότητα τους. Καλή δύναμη λοιπόν σε όλους εσάς. Το Κόσμος Ράδιο στους 93 είναι εδώ για να σας κρατά συντροφιά με την καλύτερη μουσική, καλή διάθεση, αλλά και όμορφη παρέα. Κάντε το μεσημέρι σας λίγο πιο ευχάριστο, λίγο πιο ανάλαφρο και γιατί όχι, λίγο πιο όμορφο. Θα συνεχίσουμε με μια άλλη νέα επιτυχία της Δανάης και πάμε να ακούσουμε το τραγούδι κι άλλο.

κόσμος στους 93. Εδώ και τα τραγούδια ονειρεύονται. Τα καλύτερα τραγούδια από το χθες και το σήμερα. Ράδιο Κόσμος στους 93.

0: κόσμο του 93.
1: Λοιπόν, και για όποιον από εσάς θέλει να μαθαίνει πρώτος τα νέα του κόσμου και τι συμβαίνει στην Ελλάδα γενικότερα, cosmosnews.gr. Για όποιον από εσάς θέλει να μαθαίνει τις νέες επιτυχίες, τι συμβαίνει στο σταθμό, τα δώρα, τους διαγωνισμούς, cosmosradio.gr, από όπου μπορείτε να μας ακούτε και 24 ώρες το 24ωρο. Εγώ έχω εδώ τη φίλη Μαρία, δεν θα σας πω τι κάνει, αλλά μπορώ να πω, μπορείς να έρθεις και στο σπίτι μου. Συνεχίζουμε με τελείως διαφορετικό ρεπερτόριο. Πάμε να ακούσουμε τον μοναδικό Λαβέντη Μαχαιρίτσα στο τραγούδι «Ζηλεύω το μικρό το γατί» και επιστρέφουμε εδώ για λίγο κουσκούς.

0: και με αυτή τη μοναδική φωνή, εγώ θα σας πάω στο πρώτο μας διαφημιστικό διάλειμμα, αλλά δεν θέλω να κουνηθεί κανένας από τη θέση του, γιατί το μεσημεριανό μας παρεάκι συνεχίζεται.
1: Η ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 1:30.
2: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
3: Μπίζιος, λευκό τυρί ορεινό ελασσόνα στο κιλό 4,99. Βιολέτα παγωτό 2 λίτρα 3,99. Μόκης, ελαιόλαδο εξαιρετικό.

0: παρθένο 5 λίτρα 28,99.
1: Στα Πρόοδος και οι τιμές σας χαμογελούν.
0: Pils Hellas, μπύρα 0% 4x330ml 1,60. Ένα Lager 6x330ml 4x2 δώρο 3,75. Excel Big Blue, χαρτί κουζίνας τετράφυλλο και χαρτί υγείας δεκόρ τρίφυλλο 1,99. Πουτένα, τυρί ημίσκο, φυτικά λιπαρά το κιλό 3,99.
1: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
2: Ο υπηρέτης δύο αφεντάδων του Κάρλο Γκολντόνι επιστρέφει και αυτό το καλοκαίρι μετά τη μεγάλη περσινή επιτυχία. 11 Ιουλίου Σέρες. Ανοιχτό αμφιθέατρο Πανεπιστημιούπολης. Ο Γιάννης Κακλέας σκηνοθετεί τον Βασίλη Χαμπόπουλο στον εμβληματικό ρόλο του Τρουφαλντίνο.
1: Τρουφαλντίνο
2: και Τρουφαλντίνο, πόσα κομμάτια να γίνω. Υπηρέτης δύο αφεντάδων. 11 Ιουλίου Σέρες. Ανοιχτό αμφιθέατρο Πανεπιστημιούπολης. Εισιτήρια more.com.
3: Σημεία προπόλησης Γερμανός Μικλ Βασιλιός Βασιλείου.
4: Λοιπόν, τέλος. Από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 7-7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αυγουστό. Με ζωχού θα τη βγάλω.
5: Πάμε δυνατά και σταθερά.
4: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φασιρεύμα με ήρων κουβάλιου. Ξέρεις τώρα.
6: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευληξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
7: μέχρι όσο θέλω εγώ.
6: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στις Σέρες Γεωργίου Ανδρέου 22. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμηθείας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Αρμόδιος ρυθμιστή Ισραήλ.
8: Όλα είναι μια συνήθεια. Θυμάμαι όταν μεγάλωσαν τα παιδιά και έφυγαν. Συνήθισα. Μετά έλεγε τη γυναίκα μου. Και τώρα μόνος, σε τόσο δύσκολους καιρούς, θα το συνηθίσω και αυτό.
9: Η μοναξιά δεν συνηθίζεται, όσο και αν προσπαθείς. Κάλεσε τη γραμμή για τη μοναξιά στην τρίτη ηλικία 210-601-300. Η γραμμή είναι ανώνυμη και έχει αστική χρέωση. Το πρόγραμμα Φιλία σε κάθε ηλικία υλοποιείται από το Ινστιτούτο Πρόληψης με τη στήριξη του Ιδρυτικού Δωρητή Τίμα, Κοινοφελές Ίδρυμα.
10: King Coffee Stores, ο βασιλιάς του καφέ στις Σέρες.
11: Δοκιμάστε ποιοτικό καφέ στα δύο καταστήματα του King Coffee.
10: Προσεκτικά επιλεγμένος από έμπειρους γνώστες των ποικιλιών του καφέ και της ιστορίας του. King Coffee.
11: Πρωινό ή μεσημεριανό και συνοδευτικά smoothies και brunch των καλύτερων εταιριών. King Coffee στις Σέρες με δύο καταστήματα.
10: Βενιζέλου 14 και Μεγάλου Αλεξάνδρου 68. Τηλέφωνα 23210-58200 και 23212-10-240.
12: Σας φίλοι του καλού φαγητού, Γιάννης εδώ. Τι ποιος Γιάννης, ο Γιάννης ο καλοφαγάς. Και ξέρετε που τρώω καλά στις Σέρες, στο Fat Kitchen. Γιατί εδώ με υποδέχονται με χαμόγελο και με σερβίρουν γύρω σουβλάκια και άλλα πεντανόστιμα κρεατικά που τα ψήνουν πραγματικά μαστόρια της χάρας. Έχει και μπέργκερ, έχει και κλαπ. Έχει και ό,τι όλο τραβάει η όρεξή μου και η δική σου και όλης της οικογένειας. Σήμερα θα κάτσω εδώ στο πεζόδρομο Ερμού και Παναγή Τσαρδάρη γωνία και αύριο θα πάρω delivery για το σπίτι με ένα τηλέφωνο στο 2321-022-858. Είναι από το Family Kitchen App. Είμαι έτοιμος να παραγγείλω. Στρατό, βάλε μια μπόλα.

Και τώρα πάμε σε μια όμορφη πολιτιστική πρόταση για τις Σέρες. Εάν δεν τον γνωρίζετε, ο Πάνος Βλάχος είναι ένας από τους πιο ξεχωριστούς καλλιτέχνες της γενιάς του. Τον έχουμε αγαπήσει τόσο ως ηθοποιό, μέσα από τις επιτυχίες, από τις τηλεοπτικές σειρές, τις θεατρικές του παραστάσεις, όσο και ως τραγουδοποιό. Τα ιδιαίτερα τραγούδια του και τις δυνατές ζωντανές του εμφανίσεις. Τη Δευτέρα λοιπόν ο Πάνος Βλάχος 13 Ιουλίου έρχεται για πρώτη φορά στις Σέρες, στο το δρόμιο Σερών για μια μοναδική συναυλία. Θα παρουσιάσει τραγούδια από όλη του τη μουσική πορεία μαζί με κομμάτια από το τελευταίο του δίσκο Πληγή Έμπνευσης. Σε μια βραδιά γεμάτη μουσική, χιούμορ, συνέστημα και ενέργεια. Η συναυλία λοιπόν ξεκινάει στις 8 το βράδυ, ενώ τα εισιτήρια κοστίζουν 15 ευρώ από Early Bird, 18 ευρώ στην προπόληση και 20 ευρώ στο ταμείο. Εάν λοιπόν δεν έχετε κανονίσει κάτι για το βράδυ της Δευτέρας 13 Ιουλίου, ίσως αυτή να είναι και μια ιδανική ευκαιρία για μια όμορφη μουσική έξοδο εδώ στις Σέρες. Και τώρα εμείς θα πάμε να ακούσουμε τον Πάνο Βλάχο τραγούδι Μπαμπάδες. Να τον μάθετε και εσείς, όσοι μάλλον δεν τον γνωρίζετε ήδη.

Ενώ λείπεις αργή στη δουλειά, στο δωμάτιο μέσα βαριέμαι. Πάλι έπεσα από τα σκαλιά για να ξεχνιέμαι.

πας και θα δεις τι θα κάνεις. Μη σε νοιάζει, είναι όλα καλά. Είμαι καλά, μα δεν είμαι εντάξει.

Ακούσαμε λοιπόν το τραγούδι «Μπαμπάδες» του Πάνου Βλάχου. Ένα κομμάτι που δεν είναι απλά αφιέρωμα στους πατεράδες, αλλά είναι και κάτι πιο βαθύ. Μιλάει για το τι σημαίνει τελικά να είσαι μπαμπάς. Ακούμε πολλές φορές η μαμά, η μαμά, η μαμά, υπάρχει και ο μπαμπάς. Όχι μόνο να φέρεις ένα από τον κόσμο, αλλά να είσαι εκεί, παρόν, να στηρίζεις, να χτίζεις σχέση. Έχει αυτή τη δόση αλήθειας που σε κάνει να σταματάς λίγο και να το σκέφτεσαι. Γιατί πολλές φορές μεγαλώνουμε με την εικόνα του πατέρα, αλλά όχι πάντα την πραγματική του παρουσία. Ένα τραγούδι λοιπόν που το ακούς και δεν το προσπερνάς εύκολα. Εγώ θα σας πάω τώρα σε Μαρίνα Σπανού και το τραγούδι «Carte Postale».

0: κόσμος του 93.
1: Μένουμε τώρα στις πολιτιστικές προτάσεις, γιατί το ερχόμενο Σάββατο 11 Ιουλίου ανεβαίνει στη Σέρεση θεατρική παράσταση «Υπηρέτης δύο αμφεντάδων», μία από τις πιο γνωστές και αγαπημένες κομμωδίες του παγκόσμιου θέατρου. Η παράσταση θα παρουσιαστεί στο ανοιχτό αμφιθέατρο Διπεθέσσερων και πρωταγωνιστεί ο Βασίλης Χαραλαμπόπουλος μαζί με ένα εξαιρετικό κάστ ηθοποιών. Αν λοιπόν αγαπάτε το θέατρο και θέλετε να περάσετε ένα όμορφο καλοκαιρινό βράδυ με πολύ έλιο, είναι μία πολύ καλή επιλογή. Για περισσότερες πληροφορίες και προπόληση εισιτηρίων μπορείτε να απευθυνθείτε στα σημεία προπόλησης που αναφέρονται στην αφίσα που θα σας το πω σε λίγο, μισό λεπτό. Θα σας πάω όμως μέχρι τότε σε Ελεονόρα Ζουγανέλη και στο τραγούδι «Θα χαθώ» live στο Θέατρο Βράχων. Προπόληση εισιτηρίων για το θέατρο «Υπηρέτης δύο αμφεντάδων» μπορείτε να πάρετε από το Γερμανό Σερών καθώς και από το καφέ Μικέλ.

Και έπιφτα, και Σαρδάμ, ήρθε η ώρα για το Σαρδάμ. Και έπειτα λοιπόν από αυτή τη φωνή μου είναι πάρα πολύ δύσκολο να αποφασίσω εάν μου αρέσει το συγκεκριμένο τραγούδι από τον Μιχάλη Χατζηγιάννη ή τελικά από την Ελεονόρα Ζουγανέλη. Να ενημερώσω ξανά ότι η τηλεφωνική γραμμή του σταθμού είναι ανοιχτή για όλους εσάς. Εάν θέλετε να ακούσετε κάποιο τραγούδι, να αφιερώσετε κάποιο τραγούδι, μπορείτε να καλείτε στο 2321-06-33-333 και αν δεν θέλετε πάλι να καλέσετε, μπορείτε να στείλετε το δικό σας μήνυμα στο email του σταθμού 93fmstudio@gmail.com και εμείς να το μεταφέρουμε στον αέρα. Να παραμείνουμε λίγο στις εκδηλώσεις και να πούμε ότι την Παρασκευή 10 Ιουλίου στον Ιερό Ναό Προφήτη Ηλία θα πραγματοποιηθεί το εκκλησιαστικό πανήρι με τις εκδηλώσεις να ξεκινούν από το μεσημέρι. Οι επισκέπτες λοιπόν θα έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν νόστιμα φαγητά, ζωντανή παραδοσιακή ορχήστρα που θα διασκεδάσει τον κόσμο μέχρι αργά το βράδυ, αλλά και μια όμορφη γιορτινή ατμόσφαιρα γεμάτη παρέα, πίστη και χαρά. Αν λοιπόν ψάχνετε ξανά μια όμορφη παραδοσιακή έξοδο για 10 Ιουλίου, σωστά, ίσως είναι μια ιδανική ευκαιρία για να βγείτε οικογενειακά. Εμείς θα συνεχίσουμε με Πάνο Μουζουράκη και το τραγούδι Madame. Έτσι λίγο για να σας αλλάζω τις διαθέσεις.

0: είπα. Συγγνώμη. Θέλω να σου κρατώ το χέρι. Το θεατρικό έργο του Τάσου Ιορδανίδη αντλεί την έμπνευσή του από το εμβληματικό τραγούδι των Beatles I Want to Hold Your Hand. Έρχεται λοιπόν στις Σέρες 3η 7 Ιουλίου στο ανοιχτό αμφιθέατρο ΔΥΠΑ ΕΣΣΕΡΟΝ και ώρα 9:30. Εμείς θα πάμε σε σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε εδώ στη συχνότητα του Κόσμος Ράδιο στους 93.
1: Η ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 2. Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
2: Skip Wonder υγρό πιτηρίου 37 μεζούρες 6,79. Αρωματικ συμπυκνωμένο μαλακτικό 50 μερές 3,58.
1: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
2: Βανάι κλασικό ελαιόλαδο 5 λίτρα 21,99. Σύντζι μαρικά 500 γραμμάρια 49 λεπτά.
1: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
2: Kellogg's Pops 480 γραμμάρια 2,75. Κολλιώσα γελατινό το κιλό 5,95.
1: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
3: Το αυτοκίνητό σας δουλεύει σκληρά, όπως και εσείς. Για τη συντήρηση και επισκευή του, δεν εμπιστευόμαστε τίποτα λιγότερο από επαγγελματίες. Στη Ford Καλαθάς εξειδικευόμαστε στα επαγγελματικά αυτοκίνητα Ford, Elatransit, Ranger και πολλά άλλα και φροντίζουμε για την αξιοπιστία και την απόδοση του οχήματός σας. Με άριστο εξοπλισμό στη Ford Καλαθάς, το όχημά σας θα είναι έτοιμο να αναλάβει τη δουλειά πάλι χωρίς καθυστερήσεις. Ειδικές πρόσφορες σε σέρβις και ανταλλακτικά για επαγγελματικά Ford. Ford Καλαθάς, στο 3ο χιλιόμετρο Σερών Δράμας, για την ασφάλεια του επαγγελματικού σας μέλλοντος.
4: Σκέφτεστε να ανακαινήσετε το σπίτι σας ή τον επαγγελματικό σας χώρο? Ανακαινήσεις Τζόντις, πιστοποιημένο συνεργείο στην πόλη των Σελ. Αναλαμβάνουν εσωτερικές και εξωτερικές ανακαινήσεις χώρων, γύψους ανίδες, πλακάκια, δάπεδα laminate, σιδηροκατασκευές και κολλήσεις παντός τύπου. Με συνέπεια, επαγγελματισμό και πιστοποιημένο αποτέλεσμα. Ανακαινήσεις Τζόντις. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6933 011 495.
5: Φυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτόνα.

0: και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
1: Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Φρέσκο ψωμί από παραδοσιακό φούρνο, σφολιατοειδή, χειροποίητα σάντουιτς, αλλά και φαγητό σπιτικό. Δοκιμάστε παστίτσιο, μουσά, μερίδες σκοτόπουλου, μακαρονάδες, λαδερά φαγητά, σαλάτες και ό,τι τραβάει η όρεξή σας. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι, στα Κερδίλια Σερών. Και φυσικά, δεν λείπουν τα γλυκά για όλες τις απαιτήσεις σας και παγωτά. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι, στα Κερδίλια Σερών, στην Κιανή Ακτή.
2: Καλοκαίρι σημαίνει θάλασσα και δροσερές αποδράσεις. Καλοκαίρι σημαίνει Σέρες Τράβελ, Βοζίκης Δημήτρης. Κάθε Κυριακή πάμε για μπάνιο σε Αμόλους και Ηρακλίτσα. Κάθε Τετάρτη πάμε Σταυρό και Ολυμπιάδα με 15 ευρώ το άτομο. Μαγιό, καπέλο, αντιλιακό και φύγαμε για παραλία με Σέρες Τράβελ, Βοζίκης Δημήτρης. Μεραρχία 46, έναντι δικαστηρίων Σέρες. Τηλέφωνο 2321 057 75. Κλείστε σήμερα θέση.
3: Ποιο παιδάκι ξέρει να μας πει για την ιστορία του Καραγκιόζη?
4: Εγώ.
3: Πες μας, Αλέξανδρε.
5: Παραδοσιακό ζαχαροπλαστείο που παράγει καθημερινά πεντανόστιμα γλυκά με αγνικά.
3: Πού τα έμαθες εσύ αυτά?
5: Νεοσουλκυρία στην πλατεία του χωριού.
3: Ζαχαροπλαστείο Καραγκιόζης.
6: Έτσι κι αλλιώς τα ξέρουν όλα.
7: Του κόσμου τα νέα σε ένα λεπτό. Οριοθετημένη θεωρείται πλέον η φωτιά ωραίο κάστρο, με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να συνεχίζουν για τρίτο 24ωρο την επιχείρηση κατάσβεσης στο εργοστάσιο ανακύκλωσης. Οι αμυντικές δαπάνες των κρατών μελών, η σταδιακή ανανομή των αμερικανικών στρατιωτικών δυνάμεων στην Ευρώπη, η συνέχιση της στρατιωτικής υποστήριξης προς την Ουκρανία, καθώς και η ενίσχυση της αμυντικής βιομηχανικής βάσης της Συμμαχίας, αναμένεται να κυριαρχήσουν στις εργασίες της Συνόδου του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα. Προσπάθεια δημιουργίας παραγωγικής βάσης διαστημικής τεχνολογίας στην Ελλάδα, με εξαγωγικό προσανατολισμό και ενεργό συμμετοχή ελληνικών επιχειρήσεων. Ενισχύονται Νέα Δημοκρατία και Ελλάς σε δημόσκηση της προράτα, ενώ υποχωρεί η Καριανού στην τρίτη θέση με το ΠΑΣΟΚ. Τουλάχιστον 8 νεκροί σε νέα ρωσικά πλήγματα στην Ουκρανία. Από τους δρόμους της Τεχεράνης ξεκίνησε η τελετή αποχαιρετισμού στον πρώην ανώτατο θρησκευτικό ηγέτη του Ιράν, Αλί Χαμενέη. Ένας νεκρός και μία τραυματίας από πυροβολισμούς στο Όφενμπουργκ της Γερμανίας.
8: Περισσότερες ειδήσεις στο cosmosnews.gr.

Καλησπέρα, καλησπέρα και καλό μεσημέρι σε όλους όσους καταφέρατε να συνδεθείτε τώρα στη συχνότητα του Κόσμος Ράδιο στους 93 από την όμορφη πόλη των Σερών. Είμαι η Κέλλη Μονοηλίδου και θα είμαι στην παρέα σας για άλλη μία ώρα με πολύ όμορφη μουσική, ωραίες συζητήσεις και γενικά θέματα που αφορούν τις Σέρες και όχι μόνο. Θα συνεχίσουμε με μία παραγγελία της αγαπημένης μου φίλης Λίνας και δεν είναι άλλη από την Μπαλτατζή και το τραγούδι Παριζιάνικο. Πάμε να αφιερώσουμε λίγο χρόνο να το ακούσουμε παρέα. Θέλω μια χάρη να δυναμώσετε την ένταση, να χαμηλώσετε λίγο ταχύτητα, να αφήσετε όλες τις κοτούρες έξω και να απολαύσετε έστω και για λίγο αυτό το όμορφο τραγούδι. Πάμε να το ακούσουμε παρέα λοιπόν.

χαλαρώσει από τα μέσα και μετά. Λίγο καιρός, λίγο η διάθεση, λίγο τα διάφορα μικρά προβλήματα της καθημερινότητας, όλα κάπως λίγο βαραίνουν. Αλλά εντάξει, το αφήνουμε λίγο στην άκρη αυτό. Εγώ θέλω να πω μόνο ότι από όπου και αν μας ακούτε, σας στέλνω μια θετική σκέψη και μια καλή ενέργεια, γιατί στο τέλος της ημέρας όλα κάπως βρίσκουν το δρόμο τους και όλα θα πάνε καλά. Θα συνεχίσουμε με Μόνικα και Στάλα Στάλα.

0: Κόσμος στους 93. Εδώ και τα τραγούδια ονειρεύονται.
1: Και πάμε και λίγο στα πεζοδρόμια. Παιδιά, πέρασε πριν από λίγο από την Οδό Ρωμανού στο ύψος του 19ου Δημοτικού και πραγματικά αναρωτήθηκα αν είναι πεζοδρόμιο ή αν είναι η πίστα του Survivor. Τα δέντρα και τα κλαδιά έχουν απλωθεί τόσο πολύ που σε κάποια σημεία δεν μπορείς καν να περάσεις. Αναγκάζεσαι να κατεβείς στο δρόμο, να κοιτάς τα αυτοκίνητα και να λες ωραία. Τώρα που θα βρω την ευκαιρία να περάσω, τα λέμε βέβαια με λίγο χιούμορ, αλλά είναι ένα θέμα που χρειάζεται προσοχή. Ελπίζουμε να γίνει σύντομα κλάδεμα γιατί το πεζοδρόμιο είναι για τους πεζούς και όχι για να δοκιμάζουμε τις ικανότητές τους στην επιβίωση. Και μιλάμε για ένα πολύ κεντρικό σημείο ακριβώς έξω από το 19ο Δημοτικό. Εκεί παίζουν καθημερινά παιδιά, περνάνε γονείς, εκπαιδευτικοί. Καλό λοιπόν θα ήταν οι αρμόδιες υπηρεσίες να ρίξουν μια ματιά και να προχωρήσουν άμεσα στο κλάδεμα. Γιατί έτσι όπως έχουν μεγαλώσει τα κλαδιά και τα χόρτα, σε λίγο θα περιμένουμε να πεταχτεί κανένα φιδάκι και από μέσα μας θα αναρωτιόμαστε από πού μας ήρθε πάλι αυτό. Εμείς θα συνεχίσουμε με Χάρης Αλεξίου και το τραγούδι θα πάθεις έρωτα.

Και κάπου εδώ, Δευτέρα 6 Ιουλίου, πάμε να πούμε και χρόνια πολλά στα ονόματα Λύκειος, Λυκεία, Σάτυρος, Σάτος, Σισόης. Χρόνια σας πολλά, να χαίρεστε τα υπέροχα ονόματά σας, αλλά χρόνια πολλά και σε εσάς που ημέρα τυχόν έχετε τα γενέθλιά σας. Από όλους εμάς εδώ στο σταθμό, τις καλύτερες και τις πιο θερμές ευχές μας. Θα συνεχίσω με Τζαμάικα και το τραγούδι «Για όλα ικανή» από τον Χρήστο Μάστορα.

Και πάμε τώρα στο Open Air Cinema στις Αίρες που συνεχίζει τις καλοκαιρινές του προβολές και μας δίνει την ευκαιρία να απολαύσουμε σινεμά κάτω από τον απίστευτο ουρανό της πόλης. Από σήμερα και για καθημερινές προβολές στις 9:30 προβάλλεται η ταινία «Ο Ξένος». Πρόκειται για μια ιδιαίτερη κινηματογραφική ιστορία βασισμένη στο κλασικό έργο του Αμπέρ Καμί που εξερευνά θέματα όπως η ξένωση, η αδιαφορία και η ανθρώπινη ύπαρξη μέσα από έναν πρωταγωνιστή που μοιάζει να βλέπει τον κόπο απόσταση. Είναι μια ταινία που δεν στηρίζεται στη δράση αλλά στην ατμόσφαιρα και στο συναίσθημα, αφήνοντας λοιπόν το θεατή να σκεφτεί και να κουβαλήσει την εμπειρία και μετά το τέλος της προβολής. Αν θέλετε μια διαφορετική καλοκαιρινή έξοδο στις Αίρες, το θερινό σινεμά είναι πάντα μία από τις πιο όμορφες επιλογές και η βραδινή προβολή στις 9:30 είναι εκεί και σας περιμένει. Δεν ξεχνάμε όμως και τους φίλους μας που θα μείνουν στο σπίτι. Πάμε να σας κάνω ένα μικρό... πώς λέγεται? Θα το βρω. Πάμε να σας πω τι ταινίες παίζουν σήμερα στην τηλεόραση για όλους όσους αποφασίσουν να μείνουν στο σπίτι. Sky στις 6 παρα 5, ένας Don Juan για κλάματα. Ερτένα στις 7, αχ και να ήμουν άντρας. Open στις 9 παρα 5, η ταινία «Η πτώση». Sky στις 9, νύφες σε πόλεμο. Sky στις 11 παρα 5, το ημερολόγιο ενός κρατούμενου. Open στις 1 τα ξημερώματα η ταινία Jobs. Sky στις 1:30 το κορίτσι του τρένου. Και τέλος Open στις 4 παρατέταρτο καταδίωξη σε δύο υπήρους. Εμείς συνεχίζουμε με θάλασσά μου σκοτεινή και επιστρέφουμε.

0: ώρα στο Ραδιοκόσμος είναι 2:30.
1: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
2: Μπίτζιος, λευκό διορινό ελασσόνα στο κιλό, 4,99. Βιολέτα παγωτό 2 λίτρα, 3,99. Μοτάκης, ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 5 λίτρα, 28,99.
1: Στα Πρόοδος Μάρκετ, οι τιμές σας χαμογελούν.
2: Πίλσελ, σπίρα, 0%, 4×330ml, 1,60. Έζα Λάγκερ, 6×330ml, 4×2 δώρο, 3,75. Εξέλ Big Blue, χαρτί κουζίνας τετράφυλλο και χαρτί υγείας δεκόρ τρίφυλλο, 1,99. Πουτένα, τυρί ημίσκληρο, φυτικά λιπαρά, το κιλό, 3,99.
1: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
3: Ψάχνεις ένα κατάστημα που μπορείς να βρεις τα πάντα στις καλύτερες τιμές? Λουκίδης στην πλατεία εμπορίου. Ανακαίνισε με τις μεγαλύτερες εταιρείες χρωμάτων. Φτιάξε με εργαλεία και είδη κήπου, σιδηρικά, υδραυλικά, υλογικά. Βρες είδη προστασίας εργαζομένων, είδη κυγκαλερίας, πόμολα. Και για το αυτοκίνητο ή το σπίτι, κατασκευή κλειδιών και immobilizer. Λουκίδης από το 1951. Τεχνογνωσία, πρακτικές συμβουλές και λύσεις. Παράδοση και στο χώρο σας, 23210-23332. Λουκίδης Τεχνικό Πολυκατάστημα.
4: Φιλενάδα, τι κάνεις?
5: Στη θάλασσα είμαι. Ο Τάκης παίζει με τα παιδιά και εγώ δεν κάνω απολύτως τίποτα. Πήγα στον Γκάντζα, πήρα ουτάνε κουνούπια, καροτένα αντιλιακά, λίπτον τσάι, λέει πατατάκια, όλα σε τιμή θαύμα. Και απολαμβάνω μία φίξ χωρίς αλκοόλ και αυτή σε τιμή θαύμα.
4: Καλά, δεν πρόλαβες και οργανώθηκες.
5: Από τον Γκάντζα στη θάλασσα πέρασα, παιδί μου. Και το μπάνιο μας και τα ψώνια μας. Όλα σε τιμή θαύμα. Καλοκαιράκι, φίλοι.
6: Σούπερ μάρκετ Γκάντζα.
5: Και στις βουτιές δίπλα σου.
7: Αθλητικά νέα στο λεπτό.
8: Η ΑΕΚ ανακοίνωσε την αποστολή που θα αναχωρεί για το βασικό στάδιο της προετοιμασίας στην Ολλανδία, όπου θα μπουν οι βάσεις εν όψη της νέας αγωνιστικής περίοδου. Το νέο μεταγραφικό απόκτημα, ο Αλεξάντερ Ζούμπκοφ, βρίσκεται για πρώτη φορά στην αποστολή, ενώ θέση σε αυτήν πήρε και ο νεαρός τερματοφύλακας Γιώργος Σαρακασίδης. Ο Ολυμπιακός ολοκλήρωσε μία από τις σημαντικότερες μεταγραφικές κινήσεις του αυτό το καλοκαίρι, καθώς είχε οριστική συμφωνία με τη Σάντεφιόρντ για την όκτηση του 21χρονου στόπερ Ζινεντίν Σμαϊλόβιτς, με το κόστος της μεταγραφής να ξεπερνά τα 6,5 εκατομμύρια ευρώ. Ο Ρασβάν Λουτσέσκου αποτελεί το νέο προπονητή της Αλσάντ, υπογράφοντας διετές συμβόλαιο και επιστρέφοντας στο Κατάρ μετά την ολοκλήρωση της δεύτερης θητείας του στον πάγκο του ΠΑΟΚ.

στους 8 του Μουντιάλ η Γαλλία πάνω σε καυτό χορτάρι με 50 βαθμούς με νίκη 1-0 επί της Παραγουάης. Με πρωταγωνιστή τον Ουνάχη το Μαρόκο στα προημιτελικά νικώντας το Χιούτον 3-0 τον Καναδά.

Και πάμε τώρα σε ένα θέμα που έχει επανειλημμένα απασχολήσει οδηγούς και πεζούς στην πόλη, την περιοχή της πλατείας Εμπορίου. Παρά το γεγονός ότι υπάρχει στάση αστικών, η εικόνα που περιγράφεται συχνά είναι μια κατάσταση όπου τα οχήματα παρκάρουν όπου βρουν. Πάνω σε διαβάσεις, μπροστά και πίσω από φανάρια, ακόμα και σε σημεία που δυσκολεύουν απίστευτα πολύ την κυκλοφορία. Δεν λείπουν μάλιστα και οι στιγμές έντονης παραβατικότητας, όπως περιπτώσεις οδηγών που κινούνται αντίθετα στο ρεύμα ή κάνουν επικίνδυνους ελιγμούς. Τα λέμε ψύχρεμα, αλλά και με την ανάγκη να υπενθυμίσουμε ότι ο δρόμος θέλει προσοχή από όλους, γιατί τα ατυχήματα δεν προγραμματίζονται, συμβαίνουν ξαφνικά.

Τεχνικά και όλοι έχουμε ευθύνη να τα αποτρέψουμε. Και να υπενθυμίσουμε σε αυτό το σημείο ότι η ώρα είναι ήδη προχωρημένη μέσα στη μέρα, οπότε χρειάζεται λίγη παραπάνω προσοχή από όλους μας. Είτε είμαστε οδηγοί, είτε πεζοί, λίγο η ζέστη, λίγο η βιασύνη αρκούν για να γίνουν λάθη που δεν τα θέλει κανένας από τους δύο. Οπότε προσοχή, ψυχραιμία και σεβασμός στον κοκ και να φτάσουμε όλοι με ασφάλεια στον προορισμό μας. Εμείς θα συνεχίσουμε με Γιάννη Κότσιρα και το τραγούδι «Κάθε φορά».

Πόσες φορές μέσα την ημέρα περιμένουμε να έρθει κάτι μεγάλο για να μας φτιάξει τη διάθεση και τελικά, συγγνώμη, και τελικά δεν έρχεται ποτέ αυτό που περιμένουμε. Και όμως η αλήθεια είναι ότι οι μέρες μας σώνονται από τα μικρά, από έναν καφέ που ήρθε όπως τον θες, από ένα μήνυμα που δεν περίμενες, από ένα τραγούδι που είχε να παίξει την κατάλληλη στιγμή, από έναν άνθρωπο που σου είπε μια καλή κουβέντα.

πάντα χωρίς λόγο. Ίσως τελικά η ζωή να μην είναι στα μεγάλα γεγονότα, σας το έχω πει πολλές φορές, αλλά σε αυτά τα μικρά που δεν τα δίνουμε πάντα σημασία, και το λέω και το ξαναλέω γιατί όντως δεν τα δίνουμε σημασία. Ίσως τελικά η ζωή να έχει κάποια μικρά μονοπάτια που αξίζει να βαδίσουμε. Επόμενο τραγούδι, Μπάμπι Στόκας, και έμεινε εδώ.

τελικά όλα είναι θέμα ψυχολογίας. Όταν είσαι σε καλή φάση, όταν η ψυχολογία σου είναι ψηλά, βρίσκεις πιο εύκολα λύσεις. Βλέπεις τα πράγματα πιο καθαρά και ακόμα και τα προβλήματα δεν φαίνουν τόσο μεγάλα. Αντίθετα, όταν σε έχουν κουράσει καταστάσεις, όταν νιώθεις ότι σε λυγίζουν, τότε όλα μοιάζουν πιο βαριά. Και ακόμα και τα πιο απλά πράγματα γίνονται δύσκολα. Και κάπου εκεί καταλαβαίνεις πόσο σημαντικό είναι να προσέχουμε την ψυχολογία μας. Όχι γιατί θα λυθούν όλα μαγικά, αλλά γιατί από αυτή ξεκινάει το πώς θα σταθείς ξανά στα πόδια σου.

Μην τα παίρνεις όλα πάνω σου. Καμιά φορά φορτωνόμαστε περισσότερα από όσο αντέχουμε. Προβλήματα, σκέψεις, ευθύνες, ανθρώπους και στο τέλος νιώθουμε ότι όλα είναι πάνω μας. Η αλήθεια όμως είναι ότι δεν χρειάζεται να τα σηκώνεις όλα μόνο σου. Ούτε όλα λύνονται άμεσα. Ούτε όλα είναι στο χέρι σου όμως. Υπάρχουν πράγματα απλά τα αφήνεις λίγο να περάσουν, να ηρεμήσουν, να μπουν στη θέση τους. Και όταν σταματήσεις να πιέζεις συνέχεια τον εαυτό σου, κάπως ξανά βρίσκεις την ανάσα σου.

Σήμερα λοιπόν είπα να σας αποχαιρετήσω με ένα τραγούδι που με αγγίζει εδώ και 4 χρόνια. Και όσο περνάει ο καιρός, αντί να φεύγει, γίνεται ακόμα πιο δυνατό μέσα μου. Ένα τραγούδι που με ανατριχιάζει κάθε φορά που το ακούω και νομίζω πως δεν θα πάψει ποτέ να μου συμβεί. Εμείς κάπου εδώ κλείνουμε για σήμερα, κατεβάζουμε ακουστικά, δυναμώνουμε λίγο την ένταση και σας λέω αντίο. Καθώς ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσω. Ανανεώνουμε όμως το ραντεβού μας για αύριο 1 με 3, ίσως live στο στούντιο, ίσως και από απόσταση. Το μόνο σίγουρο είναι ότι 1 με 3 θα βρίσκομαι στην παρέα σας. Οπότε μείνετε συντονισμένοι εδώ στη συχνότητα του Κόσμος Ράτσος 93. Και μία συμβουλή ημέρας. Μην περιμένεις να είναι όλα τέλεια για να είσαι καλά. Κάποιες μέρες απλά κάνεις το καλό που μπορείς με αυτά που έχεις. Και αυτό που είναι αρκετό, και αυτό είναι αρκετό. Γιατί η πρόοδος δεν φαίνεται στις μεγάλες αλλαγές, αλλά στα μικρά βήματα που δεν σταμάτησες να κάνεις. Από εμένα, την Κέλλη Εμμανουηλίδου, καλό μεσημέρι, καλή συνέχεια και να κρατάμε όλοι μέσα μας μια μικρή δόση θετικής ενέργειας και σκέψης, ό,τι και αν συμβαίνει γύρω μας. Φιλιά πολλά!

0: ώρα στο Ραδιοκόσμος είναι 3.
1: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
2: Skip Wonder υγρό πλυντηρίου 37 μεζούρες 6,79. Αρωμάτιξ συμπυκνωμένο μαλακτικό 50 μεζούς 3,58.
1: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
2: Βανάι κλασικό ελαιόλαδο 5 λίτρα 21,99. Σύντζι μαρικά 500 γραμμάρια 49 λεπτά.
1: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
2: Kellogg's Coco Pops 480 γραμμάρια 2,75. Κολλιώσα γελαδινό το κιλό 5,95.
1: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
3: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκα και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212.000.
4: Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Είμαστε εδώ με εκατοντάδες είδη και εξαιρετικές προσφορές για το σπίτι, το εξοχικό, τη βόλτα ή το ταξίδι. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Στα Κερδίλια Σερών, στην Κιανή Ακτή. Είτε πηγαίνετε προς Καβάλα, είτε προς Θεσσαλονίκη, δίπλα στη θάλασσα, θα μας βρείτε κάθε μέρα ανοιχτά για κάθε ανάγκη σας. Μεγάλη ποικιλία προϊόντων για το τραπέζι και το σπίτι. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι.
5: Εγώ για μια σφραγίδα πήγα στο Σωτηρόπουλο και κάτι χαρτικά για

0: γραφείο. Πώς κατέληξα να παντρεύομαι, δεν κατάλαβα. Αλλά είχε τόσο ωραία προσκλητήρια που δεν πέσα να αντισταθώ. Τώρα μένει μόνο να βρω και την ύφη.
1: Εκτυπώσεις Σωτηρόπουλος. Λύσεις για κάθε σας ανάγκη στις καλύτερες τιμές. Νίνη Νικολάου 2 και Βενιζέλου 26, Σέρες. Τηλεφωνώ 2-3-21-0-51-61-2. Εκτυπώσεις ειδηγραφείου σχολικά Σωτηρόπουλος.
0: Μην το συζητάς. Ραντεβού στο Σωτηρόπουλο το Σεπτέμβρη για σχολικά.
2: Η Δημοτική Επιχείρηση Ίδρυυσης Αποχέτευσης Σερών περνά στη νέα ψηφιακή εποχή. Τώρα, με τη νέα πλατφόρμα City Bill, οι λογαριασμοί ίδρυυσης γίνονται υπόθεση λίγων κλικ. Πλήρωσε ηλεκτρονικά με ασφάλεια. Δες το ιστορικό των ποιμών σου. Παρακολούθησε την κατανάλωση νερού. Διαχειρίσου περισσότερα υδρόμετρα από ένα μόνο προφίλ. Χωρίς αναμονές, χωρίς μετακινήσεις. Γρήγορα και εύκολα, από όπου και αν βρίσκεσαι. Η ενεργοποίηση του λογαριασμού σου είναι απλή και άμεση, ακολουθώντας τα βήματα εγγραφής στο σύστημα. Στο site της ΔΕΙΑ ΣΕΡΟΝ, στην ενότητα e-Bill. Η ΔΕΙΑ επενδύει σε σύγχρονες υπηρεσίες για καλύτερη εξυπηρέτηση και μεγαλύτερη ευκολία στην καθημερινότητά σου. ΔΕΙΑ ΣΕΡΟΝ και City Bill. Η ίδρυυση περνά online.
3: Δευτέρα 13 Ιουλίου, ο Πάνος Βλάχος ζωντανά για πρώτη φορά στο αυτοκινητοδρόμιο Σερών. Ένας από τους πιο ξεχωριστούς καλλιτέχνες της νέας ελληνικής τραγουδοποιίας έρχεται στις Σέρες για μια μεγάλη συναυλία στο πλαίσιο της καλοκαιρινής του περιοδίας με ένα πρόγραμμα γεμάτο ενέργεια, χιούμορ, συγκίνηση και ζωντανή αφήγηση. Τραγούδια που έχουν ήδη αγαπηθεί, κομμάτια από τον τελευταίο του δίσκο «Πηγή έμπνευσης», νέο ανέκδοτο υλικό και στιγμές που γίνονται πάνω στη σκηνή σε μια βραδιά γεμάτη ένταση, παλμό και χορό. Δευτέρα 13 Ιουλίου στο αυτοκινητοδρόμιο Σερών. Να είστε όλοι εκεί. Πώληση Come Together. Γερμανός, Καφέ Καραγιάννη, Μικέλ Βασιλείο Βασιλείου.

βροχή, μια μας η ελπίδα.

0: ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 3:30.
1: Ο υπηρέτης δύο αφεντάδων του Κάρλο Γκολντόνι επιστρέφει και αυτό το καλοκαίρι μετά τη μεγάλη περσινή επιτυχία. 11 Ιουλίου Σέρες. Ανοιχτό αμφιθέατρο Πανεπιστημιούπολης. Ο Γιάννης Κακλέας σκηνοθετεί τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο στον εμβληματικό ρόλο Τρουφαλντίνο.
2: Τρουφαλντίνο!
1: Τρουφαλντίνο και Τρουφαλντίνο, πόσα κομμάτια να γίνω. Υπηρέτης δύο αφεντάδων. 11 Ιουλίου Σέρες. Ανοιχτό αμφιθέατρο Πανεπιστημιούπολης. Εισιτήρια more.com.
3: Σημεία προπόλησης Γερμανός Μικέλ Βασιλέος Βασιλείου.
4: Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Φρέσκο ψωμί από παραδοσιακό φούρνο. Σφογιατοειδή, χειροποίητα σάντουιτς και φαγητό σπιτικό. Δοκιμάστε παστίτσιο, μουσακά, μερίδες σκοτόπουλου, μακαρονά, κλαδερά φαγητά, σαλάτες και ό,τι τραβάει η όρεξή σας. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Στα Κερδίλια Ζερών. Και φυσικά

0: Δεν λείπουν τα γλυκά για όλες τις απαιτήσεις σας και παγωτά. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι στα Κερδίλια Σερών στην Κιάνη Ακτή.
1: Σπίτι, αυτοκίνητο, γραφείο ή κατάστημα. Βασίλης Οικονόμου.
2: Ταπεταρίες, τέντες, διαχωριστικά διαφανή για το μπαλκόνι και κάθε χώρο.
1: Στοράκια κάθε είδους και μεγέθους.
2: Αλλαγή υφασμάτων EPU σε κάθε επιπλό με νέα σχέδια.
1: Φροντίδα και για το αυτοκίνητο.
2: Ταπεταρίες, πλαστικά και αλλαγές σε καλύματα.
1: Βασίλης Οικονόμου.
2: Καλέστε μας και για δωρεάν εκτίμηση στο χώρο σας.
1: Τηλέφωνο 2321 77 88 19.
2: Πρώτο χιλιόμετρο Σερών Θεσσαλονίκης.
1: Site www.economousseres.gr.
3: Γεια σας φίλοι του καλού φαγητού, Γιάννης εδώ. Τι ποιος Γιάννης, ο Γιάννης ο καλοφαγάς. Και ξέρετε που τρώω καλά στις αίρες, στο Family Kitchen. Γιατί εδώ με υπόκονται με χαμόγελο και με σερβίρουν γύρω σουβλάκια και άλλα πεντανόστιμα κρεατικά που τα ψήνουν πραγματικά μαστόρια της χάρας. Έχει και μπέργκερ, έχει και κλαμπ, έχει και ό,τι όλο τραβάει η όρεξή μου και η δική σου και όλης της οικογένειας. Σήμερα θα κάτσω εδώ στο πεζόδρομο Ερμού και Παναγή Τσαλδάρη γωνία και αύριο θα πάρω delivery για το σπίτι με ένα τηλέφωνο στο 2321 0 22 858 ή online από το Family Kitchen App. Είμαι έτοιμος να παραγγείλω. Στράτο, βάλε μια απ' όλα.
4: Αθλητικά νέα στο λεπτό.
5: Η Αγγλία με εμφάνιση μεγάλης ομάδας έφυγε θριαμβεύτρια από το κατάμεστο Αστέκα, επικρατώντας 3-2 του Μεξικού σε έναν συγκλονιστικό αγώνα για τη φάση των 16 του παγκοσμίου κυπέλου. Η Νορβηγία υπέγραψε μία από τις μεγαλύτερες εκπλήξεις του παγκοσμίου κυπέλου, επικρατώντας 2-1 της Βραζιλίας στη Νέα Υόρκη και εξασφαλίζοντας την πρόκρισή της στα προημιτελικά της διοργάνωσης. Αίτητο σε 34 αγώνες στο Μαρόκο δει χαρακτήρα και στέλνει μήνυμα τίτλου στο Μουντιάλ. Η ΑΕΚ αναχώρησε για το πρώτο κομμάτι του βασικού σταδίου της προετοιμασίας που θα γίνει στο Απελντόρν της Ολλανδίας. Κινητικότητα στον Ολυμπιακό για την πώληση του Ορτέγκα, τον αντικαταστάτη του, αλλά και τη μεταγραφή ενός χαφ. Σύμφωνα με δημοσίευση από την Πορτογαλία, ο ΠΑΟΚ και ο Παναθηναϊκός θέλουν τον 27χρονο γεωργιανό κεντρικό μέσο Γιώργη Κοτσορασβίλη. Η υπόθεση του Φόλαριν Μπάλογκαν εξελίσσεται σε μείζον ζήτημα για το παγκόσμιο κύπελο. Με τη FIFA να βρίσκεται πλέον στο στόχαστρο όχι μόνο εθνικών ομοσπονδιών και προπονητών, αλλά και της UEFA.
6: Κόσμος στους 93.

να φτάσεις στα αστέρια. Ακούσέ τα. Κάθε βράδυ στις 12 τα μεσάνυχτα, ένα μοναδικό ταξίδι στον κόσμο μας με τα καλύτερα τραγούδια που γράφτηκε ποτέ. Κόσμος. Δεν αντιγράφει. Δεν αντιγράφεται.

0: κόσμος στους 93. Δεν αντιγράφει, δεν αντιγράφεται. Η ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 4.
1: Μοσχοβολάει ο τόπος στο νέο Σούλης Λατία. Εκεί, στο αγαπημένο μας αρτοποιείο, όπου νυχθημερών το ψωμί σίκαλης συναντά το ολεκής και η τσιαπάτα το χωριάτικο. Το αφράτο σιμιτάκι, το κασεροκούλουρο, το λουκανικό ψωμό βρίσκουν το σουσάμι από το κουλούρι Θεσσαλονίκης. Μοσχοβολάει το ριγανό ψωμό και η πάπρικα το κουλουράκι της. Όλα χειροποίητα και φρέσκα από το φούρνο στο χωριό που έχει και κρύα σάντουιτς και κρουασάν σοκολάτς και πίτες φούρνου με σπανάκι, τυρί κοτόπουλο και εκεί δίπλα να και η τάρτα μήλου, τα σιμών ρόρς και τα μάφιν. Εμείς στο φούρνο του χωριού φτιάχνουμε με μεράκι και αγάπη το χωριάτικο, το προζυμένιο τετράγωνο, τσιαπάτα, μπακέτα, κριτσίνια, τσουρέκι κλασικό, αλλά και με καρότο και τσες ακόμη λιχουδιές. Δεν μένει παρά να τις δοκιμάσεις. Ο φούρνος του χωριού στο νέο Σούλι. Τηλέφωνο 23210-93-250.
2: Πρόοδος Μάρκετ, καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
3: Μπίζιος, λευκό τυρί ορεινό ελασσόνα στο κιλό 4,99. Βιολέτα παγωτό 2 λίτρα 3,99. Μοτάκης, ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 5 λίτρα 28,99.
2: Στα Πρόοδος Μάρκετ, οι τιμές σας χαμογελούν.
3: Pils Hellas, μπύρα 0% 4x330ml 1,60. Έζα Λάγκερ 6x330ml 4x2 δώρο 3,75. Excel Big Blue, χαρτί κουζίνας τετράφυλλο και υγείας δεκόρ τρίφυλλο 1,99. Πουτένα, τυρί μίσκυρο, φυτικά λιπαρά, τυλό, 3,99.
2: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
4: Έλμερο Παρδαλός Ελέφαντας Θέατρο. Ο Έλμερο Παρδαλός Ελέφαντας ζωντανά στη σκηνή σε μια μαγική παράσταση γεμάτη τραγούδια, γέλιο και περιπέτεια.
5: Έλμερ το όνομά μου.
4: Ο πολύχρωμος ελέφαντας ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Έλμερο Παρδαλός Ελέφαντας Θέατρο. Στις Σέρες την 5η 9 Ιουλίου στο ανοιχτό θέατρο Διπαές Σερών στις 9 η ώρα. Προπόληση εισιτηρίων στα Μικέλ Βασιλέως Βασιλείου στα καταστήματα Γερμανός, στο more.com και στο Ταμείο του Θεάτρου.
6: Σούπερ μάρκετ Μπρατσκι.

0: φρέσκο ψωμί από παραδοσιακό φούρνο, σφόγια το ειδή, χειροποίητα σάντουιτς, αλλά και φαγητό σπιτικό. Δοκιμάστε παστίτσιο, μουσακά, μερίδες σκοτόπουλου, μακαρονάδες, λαδερά φαγητά, σαλάτες και ό,τι τραβάει η όρεξή σας. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι, στα Κερδίλια Σερών. Και φυσικά, δεν λείπουν τα γλυκά για όλες τις απαιτήσεις σας και παγωτά. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι, στα Κερδίλια Σερών, στην Κιάννη Ακτή.
1: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρ, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 10 52 12054 και 210 52 12000. Η πουλτοκίνητό σας δουλεύει σκληρά, όπως και εσείς. Για τη συντήρηση και επισκευή του, δεν εμπιστευόμαστε τίποτα λιγότερο από επαγγελματίες. Στη Ford Καλαθάς εξειδικευόμαστε στα εγκελματικά αυτοκίνητα Ford, μοντέλα Transit, Ranger και πολλά άλλα και φροντίζουμε για την αξιοπιστία και την απόδοση του οχήματός σας. Με άριστο εξοπλισμό στη Ford Καλαθάς, το όχημά σας θα είναι έτοιμο να αναλάβει τη δουλειά πάλι χωρίς καθυστερήσεις. Ειδικές προσφορές σε σέρβις και ανταλλακτικά για επαγγελματικά Ford. Ford Καλαθάς, στο τρίτο χιλιόμετρο Σερών Δράμας, για την ασφάλεια του επαγγελματικού σας μέλλοντος.
2: Του κόσμου τα νέα σε ένα λεπτό.
3: Πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε αγροτική περιοχή στη θέση Μπραμιανά στην Ιερά Πετασιθίου, Κρήτης. Μήνυμα εκένωσης του οικισμού. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης κηρύσσονται οι δήμοι Ωραιοκάστρου και Παύλου Μελά Θεσσαλονίκης, οι οποίοι επλήγησαν από τη μεγάλη πυρκαγιά που εκδηλώθηκε το βράδυ του περασμένου Σαββάτου. Αίτηση με την οποία ζητά την πλήρη διερεύνηση της παγίδευσής του με το κατασκοπευτικό λογισμικό Predator κατέθεσε στον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου ο πρώην Πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς. Το νομοθετικό και θεσμικό πλαίσιο για τη λειτουργία και τις εφαρμογές της τεχνητής νοημοσύνης στη χώρα μας καθορίζεται με το σχετικό νομοσχέδιο που κατατίθεται μέσα στην εβδομάδα στη Βουλή. Οι τιμές του πετρελαίου επιστρέφουν στα προπολέμου επίπεδα, τα δεξαμενόπλια ξαναγεμίζουν τα στενά του Ορμούζ και ο κίνδυνος υπερπροσφοράς αλλάζει τους όρους της διαπραγμάτευσης. Άνοδος στο χρηματιστήριο με τονικό δίκτυο τιμών να βρίσκεται στις 2 το μεσημέρι στις 2.554 μονάδες. Περισσότερες ειδήσεις στο cosmosnews.gr.
4: Κόσμος στους 93.
5: Πες

0: Κάθε βράδυ στις 12 τα μεσάνυχτα, ένα μοναδικό ταξίδι στον κόσμο μας με τα καλύτερα τραγούδια που γράφτηκαν ποτέ.
1: Σ' αφήνω στον αέρα για να σε βρω στο φως.
0: Κόσμος δεν αντιγράφει, δεν αντιγράφεται.

0: ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 4:30.
1: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
2: Skip Wonder υγρό πλυντηρίου 37 μεζούρες 6,79. Aromatics νωμένο μαλακτικό 50 μεζούρες 3,58.
1: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
2: Δανάη κλασικό ελαιόλαδο 5 λίτρα 21,99. Σύντζι μαρικά 5 γραμμάρια 49 λεπτά.
1: Τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
2: Kellogg's Coco Pops 480 γραμμάρια 2,75. Κολλιώσα γελαδινό το κιλό 5,95.
1: Ελληνικά μάρκετ. Το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
3: Όλα είναι μια συνήθεια. Θυμάμαι όταν μεγάλωσαν τα παιδιά και έφυγαν. Συνήθισα. Μετά έχασα και τη γυναίκα μου. Και τώρα μόνος, σε τόσο δύσκολους καιρούς, θα το συνηθίσω και αυτό.
4: Η μοναξιά δεν συνηθίζεται, όσο και αν προσπαθείς. Κάλεσε τη γραμμή για τη μοναξιά στην τρίτη ηλικία 210-6101-300. Η γραμμή είναι ανώνυμη και έχει αστική χρέωση. Το πρόγραμμα Φιλία σε κάθε ηλικία υλοποιείται από το Ινστιτούτο Ψης με τη στήριξη του Ιδρυτικού Δωρητή Τίμα, Κοινοφελές Ίδρυμα.
1: Ό,τι συμβαίνει εκεί που συμβαίνει, ό,τι πραγματικά μετράει και ό,τι μας απασχολεί, ό,τι μας επηρεάζει και ό,τι μας πηγαίνει ένα βήμα μπροστά. Ενημέρωση τώρα από την Ελλάδα και τον κόσμο. Επειδή κάθε λεπτό ο κόσμος μας αλλάζει, cosmosnews.gr.
5: Κόσμος στους 93.

απολαύστε τα καλύτερα τραγούδια από το χθες και το σήμερα. Ράδιο Κόσμος στους 93.

0: μια μαζί να μην γελάς όταν σου λέω πως αγαπώ. Μόνο στα μάτια να κοιτάς και θα αφήνομαι.
1: Τα τραγούδια που αγαπάμε στο Ράδιο Κόσμος.

0: Το κόσμος είναι πέντε.
1: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάνουν το κέφι.
2: Μπίζιος, λευκό τυρί ορεινό ελασσόνα στο κιλό 4,99. Βιολέτα παγωτό 2 λίτρα 3,99. Μοτάκης, ελαιόλαδο εξαιρετικό. Παρθένο 5 λίτρα 28,99.
1: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
2: Pils Hellas, μπύρα 0% 4x330ml 1,60. Έζα Λάγκερ 6x330ml 4x2 δώρο 3,75. Excel Big Blue, χαρτί κουζίνας τετράφυλλο και χαρτί υγείας δεκόρυφυλλο 1,99. Κουντένα, τυρί ημίσκληρο, φυτικά λιπαρά, το κιλό 3,99.
1: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
3: Σκέφτεστε να ανακαινήσετε το σπίτι σας ή τον επαγγελματικό σας χώρο? Ανακαινήσεις Τζόντις. Πιστοποιημένο συνεργείο στην πόλη των Σε... Αναλαμβάνει εσωτερικές και εξωτερικές ανακαινήσεις χώρων, χυψονίδες, πλακάκια, δόπεδα laminate, σιδηροκατασκευή και κολλήσεις παντός τύπου. Με συνέπεια, επαγγελματισμό και πιστοποιημένο αποτέλεσμα. Ανακαινήσεις Τζόντις. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6933 011 495.
4: Καλοκαίρι σημαίνει θάλασσα και δροσερές αποδράσεις. Καλοκαίρι σημαίνει Σέρες Τράβελ, Βοζίκης Δημήτρης. Κάθε Κυριακή πάμε για μπάνιο σε Όλοφος και Ηρακλίτσα. Κάθε Τετάρτη πάμε Σταυρό και Ολυμπιάδα με 15 ευρώ το άτομο. Μαγιό, καπέλο, αντιλιακό και φύγαμε για παραλία με Σέρες Τράβελ, Βοζίκης Δημήτρης. Μεραρχία 46 έναντι δικαστηρίων Σέρες. Τηλέφωνο 23210 57275. Κλείστε σήμερα θέση.
5: Ψάχνεις ένα κατάστημα που μπορείς να βρεις τα πάντα στις καλύτερες τιμές? Λουκίδη.

0: στη πλατεία Εμπορίου. Ανακαίνισε με τις μεγαλύτερες εταιρείες χρωμάτων. Φτιάξε με εργαλεία και είδη κήπου, σιδηρικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά. Βρες είδη προστασίας εργαζομένων, είδη κυγκαλερίας, πόμολα. Και για το αυτοκίνητο ή το σπίτι, κατασκευή κλειδιών και immobilizer. Λουκίδης από το 1951. Τεχνογνωσία, πρακτικές συμβουλές και λύσεις. Παράδοση και στο χώρο σας, 23210-23332. Λουκίδης Τεχνικό Πολυκατάστημα.
1: Ό,τι συμβαίνει εκεί που συμβαίνει, ό,τι πραγματικά μετράει και ό,τι μας απασχολεί, ό,τι μας επηρεάζει και ό,τι μας πηγαίνει ένα βήμα μπροστά. Ενημέρωση τώρα από την Ελλάδα και τον κόσμο. Επειδή κάθε λεπτό ο κόσμος μας αλλάζει, cosmosnews.gr.
2: Φιλενάδα, τι κάνεις?
3: Στη θάλασσα είμαι. Ο Τάκης παίζει με τα παιδιά και εγώ δεν κάνω απολύτως τίποτα. Πήγα στον Γκάντζα, πήρα ουτάν για τα κουνούπια, καροτένα αντιλιακά, Λίπτον τσάι, Λέις πατατάκια, όλα σε τιμή θαύμα. Και τώρα απολαμβάνω μία φίξ χωρίς αλκοόλ και αυτή σε τιμή θαύμα.
2: Καλά, πότε πρόλαβες και οργανώθηκες?
3: Από τον Γκάντζα εδώ στη θάλασσα πέρασα, παιδί μου. Και το μπάνιο μας και τα ψώνια μας. Όλα σε τιμή θαύμα. Κάτω κεράκι, φίλοι.
2: Σούπερ μάρκετ Γκάντζας.
3: Και στις βουτιές δίπλα σου.
4: Αθλητικά νέα στο λεπτό.
5: Η Αγγλία με εμφάνιση μεγάλης ομάδας έφυγε θριαμβευτικά από το κατάμεστο Αστέκα, επικρατώντας 3-2 του Μεξικού σε έναν συγκλονιστικό αγώνα για τη φάση των 16 του παγκοσμίου κυπέλου. Η Νορβηγία υπέγραψε μία από τις μεγαλύτερες εκπλήξεις του παγκοσμίου κυπέλου, επικρατώντας 2-1 της Βραζιλίας στη Νέα Υόρκη και εξασφαλίζοντας την πρόκρισή της στα προημιτελικά της διοργάνωσης. Αίτητο σε 34 αγώνες στο Μαρόκο δείχνει χαρακτήρα και στέλνει μήνυμα τίτλου στο Μουντιάλ. Η ΑΕΚ αναχώρησε για το πρώτο κομμάτι του βασικού σταδίου της προετοιμασίας που θα γίνει στο Απελντόρν της Ολλανδίας. Κινητικότητα στον Ολυμπιακό για την πώληση του Ορτέγκα, τον αντικαταστάτη του, αλλά και τη μεταγραφή ενός χαφ. Σύμφωνα με δημοσίευμα από την Πορτογαλία, ο ΠΑΟΚ και ο Παναθηναϊκός θέλουν τον 27χρονο γεωργιανό κεντρικό μέσο Γιώργη Κορασβίλη. Η υπόθεση του Φόλαριν Μπάλογκαν εξίσεται σε μείζον ζήτημα για το παγκόσμιο κύπελο, με τη FIFA να βρίσκεται πλέον στο στόχαστρο όχι μόνο εθνικών ομοσπονδιών και προπονητών, αλλά και της UEFA.
6: Κόσμος στους 93.

0: Κόσμος του 93.
1: Η ώρα στο ραδιοκόσμος είναι 5:30. Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας σε ό,τι καλύτερο για εσάς.
2: Skip Wonder υγρό πλυντηρίου 37 μεζούρες 6,79. Αρωμάτιξ συμπυκνωμένο μαλακτικό 50 μεζές 3,58.
1: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
2: Βανάι κλασικό ελαιόλαδο 5 λίτρα 21,99. Σύνζυμα 500 γραμμάρια 49 λεπτά.
1: Τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
2: Kellogg's Coco Pops 480 γραμμάρια 2,75. Κολλιώσα γελαδινό το κιλό 5,95.
1: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
3: Ο υπηρέτης διοράδων του Κάρλο Γκολντόνι επιστρέφει και αυτό το καλοκαίρι μετά τη μεγάλη περσινή επιτυχία. 11 Ιουλίου Σέρες. Ανοιχτό αμφιθέατρο Πανεπιστημιούπολης. Ο Γιάννης Κακλέας σκηνοθετεί τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο στον εμβληματικό ρόλο του Τρουφαλντίνο.
4: Τρουφαλντίνο
3: και Τρουφαλντίνο, πόσα κομμάτια να νο. Υπηρέτης δύο αφεντάδων. 11 Ιουλίου Σέρες. Ανοιχτό αμφιθέατρο Πανεπιστημιούπολης. Εισιτήρια more.com.
5: Σημεία προπόλησης Γερμανός Μικέλ Βασιλέος Βασιλείου.
6: Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Φρέσκο ψωμί από παραδοσιακό φούρνο, σφογιατοειδή, χειροποίητα σάντουιτς, αλλά και φαγητό σπιτικό. Δοκιμάστε παστίτσιο, μουσακά, μερίδες σκοτόπουλου, μακαρονάδες, λαδερά φαγητά, σαλάτες και ό,τι τραβάει η όρεξή σας. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Στα Κερδίλια Σερών. Και φυσικά δεν λείπουν υλικά για όλες τις απαιτήσεις σας και παγωτά. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Στα Κερδίλια Σερών. Κιανή Ακτή.
7: King Coffee Stores. Ο βασιλιάς του καφέ στις Σέρες.
8: Δοκιμάστε ποιοτικό καφέ στα δύο καταστήματα του King Coffee.
7: Προσεκτικά επιλεγμένος από έμπειρους γνώστες των ποικιλιών του καφέ και της ιστορίας του. King Coffee.
8: Πρωινό ή μεσημεριανό και συνοδευτικά smoothies και brunch των καλύτερων εταιριών. King Coffee στις Σέρες με δύο καταστήματα.
7: Βενιζέλου 4 και Μεγάλου Αλεξάνδρου 68. Τηλέφωνα 23210-58300 και 23212-10240.
0: Κόσμος στους 93.

0: κόσμος. Στους 93. Η ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 6.
1: Έλμερο Παρδαλός Ελέφαντας Θέατρο. Ο Έλμερο Παρδαλός Ελέφαντας ζωντανά στη σκηνή σε μια μαγική παράσταση γεμάτη τραγούδια, γέλιο και περιπέτεια.
2: Έλμερ, το όνομά μου, πολλά τα χρώματα.
1: Ο πολύχρωμος ελέφαντας ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Έλμερο Παρδαλός Ελέφαντας Θέατρο. Στις αίρες την 5η 9 Ιουλίου στο ανοιχτό αμφιθέατρο Διπαές Σερών στις 9 η ώρα. Προπόληση εισιτηρίων στα Μικέλ Βασιλέως Βασιλείου, στα καταστήματα Γερμανός, στο more.com και στο Ταμείο του Θεάτρου.
3: Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Είμαστε εδώ με τον Τάδε Σίδη και εξαιρετικές προσφορές για το σπίτι, το εξοχικό, τη βόλτα ή το ταξίδι. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι στα Κερδίλια Σερών στην Κιανή Ακτή. Είτε πηγαίνετε προς Καβάλα είτε προς Θεσσαλονίκη, δίπλα στη Θάσα θα μας βρείτε κάθε μέρα ανοιχτά για κάθε ανάγκη σας. Γάλλη ποικιλία προϊόντων για το τραπέζι και το σπίτι. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι.
4: Ποιο παιδάκι ξέρει να πει για την ιστορία του Καραγκιόζη?
5: Εγώ.
4: Πες μας, Αλέξανδρε.
6: Παραδοσιακό ζαχαροπλαστείο που παράγει καθημερινά πεντανόστιμα γλυκά με αχνά υλικά.
4: Πού τα έμαθες εσύ αυτά?
6: Στο νέο σουλικυρία στην πλατεία του χωριού.
4: Ζαχαροπλαστείο Καραγκιόζης.
7: Έτσι κι αλλιώς τα ξέρουν όλα.
8: Εγώ για μια σφραγίδα πήγα στο Σωτηρόπουλο και κάτι χαρτικά για το γραφείο. Πώς κατέληξα να παντρεύομαι, δεν κατάλαβα. Αλλά είχε τόσο ωραία προσκλητήρια που δεν μπόρεσα να αντισταθώ. Τώρα μένει μόνο να βρω και την ύφη.
0: Εκτυπώσεις Σωτηρόπουλος. Λύσεις για κάθε σας ανάγκη στις καλύτερες τιμές. Νη Νικολαόδο και Βενιζέλου 26, Σέρες. Τηλέφωνο 2321-051-612. Εκτυπώσεις ιδιγραφείου σχολικά Σωτηρόπουλος.
8: Μην το συζητάς. Ραντεβού στο Σωτηρόπουλο το Σεπτέμβρη για σχολικά.
9: Του κόσμου τα νέα σε ένα λεπτό. Έχασε τη μάχη για τη ζωή η 53χρονη γυναίκα που υπέστη ανακοπή βλέποντας τις φλόγες της φωνικής πυρκαγιάς στη Λυτή Θεσσαλονίκης να πλησιάζουν το σπίτι της. Οριοθετήθηκε η φωτιά κοντά στην Ιεράπετρα. Εκενώθηκε ο οικισμός Μπραμιανά, φόβος για αναζωπηρώσεις. Πυρκαγιά και στη Βιάνο. Σοκ προκαλούν τα στοιχεία μελέτης του Μετεώτου Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών σχετικά με τις φωτιές στα δάση της Αττικής. Στοιχεία που δείχνουν ότι έχει χάσει σχεδόν το 40% των πνευμόνων της τα τελευταία 9 χρόνια. Παρουσία του Υπουργού Εθνικής Άμυνας Νίκου Δένδια έγιναν τα γένεια του Κέντρου Διακλαδικής Εκπαίδευσης μη επανδρομένων αεροσκαφών drones στην Τρίπολη. Η Χαμάς ετοιμάζεται να διαλύσει τη διοικητική δομή που κυβερνά τη Λωρίδα της Γάζας εδώ και 20

0: τη χρόνια περίπου δήλωσαν στελέχη της Παλαιστινιακής Οργάνωσης. Μετά από μακρές και περίπλοκες διαπραγματεύσεις, η γερμανική κυβέρνηση ψηφίζει τον προϋπολογισμό του 27, με τον Υπουργό Οικονομικών να προετοιμάζει τον πληθυσμό για έναν μη και δύσκολο δρόμο. Περισσότερες ειδήσεις στο cosmosnews.gr.
1: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Την Τρίτη γενικά αίθριος καιρός με τοπικές βροχές στα επιρροτικά ορεινά. Οι άνεμοι βόρειοι 3 με 5 και στο ανατολικό Αιγαίο τοπικά 6 με 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Σημερινές θερμοκρασίες: 29 Ρέθυμνο Λίμνος, 30 Ηράκλειο Μύκονος, Νάξος Πάρος Ύφνος, 31 Αλεξανδρούπολη Θάσος Χανιά Κοστρίκαλα, 33 Σάρτα Γιαννιτσά Καλαμάτα, Κέρκυρα Σπάρτη Αθήνα Πρέβεζα.
2: Κόσμος στους 93.

ποτέ θα γνωριστούμε. Τυχαία σε κάποιο σπίτι φιλικό θα συστηθούμε.

0: Κάθε βράδυ στις 12 ξανυχτά, ένα μοναδικό ταξίδι στον κόσμο μας με τα καλύτερα τραγούδια που γράφτηκαν ποτέ. Κόσμος δεν αντιγράφει, δεν
1: αντέχει.
0: Κόσμος δεν αντιγράφει, δεν αντιγράφεται.

0: αέρας φωτιά. Μες στα χέρια μου κοιμάσαι, χάνεσαι μετά.
1: Ακούς Ελλάδα, ακούς κόσμος.

0: τραγούδια από το χθες και το σήμερα.
1: Ψυχή μου το τραγούδι της ερήμου που θα ακολουθεί.
0: Ο αέρας μοσχοβολάει η Ελλάδα. Ραδιοκόσμος στους 93.

0: Τώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 6:30.
1: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου. Ο ανθός μου, ο σύντροφός μου. Το σπίτι μου σήμερα και...
2: Για πάντα!
1: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
3: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
1: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
3: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή επισκέψου το κατάστημα μας στις Έρες Γεωργίου Παπανδρέου 22. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όρια προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
4: Γεια σας φίλοι του καλού φαγητού, Γιάννης εδώ. Τι ποιος Γιάννης, ο Γιάννης ο καλοφαγάς. Και ξέρετε που τρώω καλά στις Έρες, στο Family Kitchen. Γιατί εδώ με υποδέχονται με χαμόγελο και με σερβίρουν γύρω σουβλάκια και άλλα πεντανόστιμα κρεατικά που τα ψήνουν πραγματικά μαστόρια της χάρας. Έχει και μπέργκερ, έχει και κλαπ, έχει και ό,τι όλο τραβάει η όρεξή μου και η δική σου και όλη τη γένεια. Σήμερα θα κάτσω εδώ στο πεζόδρομο Ερμού και Παναγή Τσαλδάρη γωνία και αύριο θα πάρω delivery για το σπίτι με ένα τηλέφωνο στο 2310-22858. Ή online από το Family Kitchen. Είμαι έτοιμος να παραγγείλω. Στράτο, βάλε μια απ' όλα.
5: Για τη μέγιστη απόδοση και παραγωγή στην επιχείρησή σου, χρειάζεσαι τους σωστούς συνεργάτες, οργάνωση, σωστό εξοπλισμό και σέρβις όποτε το χρειάζεσαι. Επέλεξε σωστά. Εξοπλισμός καταστημάτων Απόστολος Κίναλης. Πλήρης οργάνωση με ταμιακές μηχανές, εξοπλισμό εστίασης, ζυγιστικά μηχανήματα, ίνοξ κατασκευές, επαγγελματικά ψυγεία.
6: Πάμε Κίναλης στη Μεγάλο Αλεξάνδρου και Αρχελάου γωνία.
7: Τηλέφωνα 23 21 0 65 75 και 69 73 30 87 71.
8: Ένα όνομα εμπιστοσύνη.

0: για κάθε επαγγελματία.
1: Φιλενάδα, τι κάνεις?
2: Στη θάλασσα είμαι. Ο Τάκης παίζει με τα παιδιά και εγώ δεν κάνω απολύτως τίποτα. Πήγα στον Γκάντζα, πήρα ουτάν για τα κουνούπια, καροτένα τηλιακά, λίπτον τσάι, λέει πατατάκια, όλα σε τιμή θαύμα. Και τώρα απολαμβάνω μία φίξ χωρίς αλκοόλ και αυτή σε τιμή θαύμα.
1: Καλά, πότε πρόλαβες και οργανώθηκες?
2: Από τον Γκάντζα εδώ στη θάλασσα πέρασα, παιδί μου. Και το μπάνιο μας και τα ψώνια μας. Όλα σε τιμή θαύμα. Καλοκαίρι.
1: Και φίλοι, σούπερ μάρκετ Γκάντζας.
2: Και στις βουτιές δίπλα σου.
3: Πολιτικά νέα στο λεπτό.
4: Η Αγγλία με μισή μεγάλης ομάδας έφυγε θριαμβεύτρια από το κατάμεστο Αστέκα, επικρατώντας 3-2 του Μεξικού σε έναν συγκλονιστικό αγώνα για τη φάση των 16 του παγκοσμίου κυπέλου. Η Νορβηγία υπέγραψε μία από τις μεγαλύτερες εκπλήξεις του παγκοσμίου κυπέλου, επικρατώντας 2-1 της Βραζιλίας στη Νέα Υόρκη και εξασφαλίζοντας την πρόκρισή της στα προημιτελικά της διοργάνωσης. Αίτητο σε 34 αγώνες στο Μαρόκο δείχνει χαρακτήρα και στέλνει μήνυμα τίτλου στο Μουντιάλ. Η ΑΕΚ αναχώρησε για το πρώτο κομμάτι του βασικού σταδίου της προετοιμασίας που θα γίνει στο Απελντόρ της Ολλανδίας. Κινητικότητα στον Ολυμπιακό για την πώληση του Ορτέγκα, τον αντικαταστάτη του και τη μεταγραφή ενός χαφ. Σύμφωνα με δημοσίευμα από την Πορτογαλία, ο ΠΑΟΚ και ο Παναθηναϊκός θέλουν τον 27χρονο γεωργιανό κεντρικό μέσο Γιώργη Κοτορασβίλη. Η υπόθεση του Φόλαριν Λογκάν εξελίσσεται σε μείζον ζήτημα για το παγκόσμιο κύπελο. Με τη FIFA να βρίσκεται πλέον στο στόχαστρο όχι μόνο εθνικών ομοσπονδιών και προπονητών, αλλά και της UEFA.
5: Κόσμος στους 93.

0: σπουδές εσκόσα και σ' άφησα να ζήσει.
1: Η ώρα στο Ραδιοκόσμος είναι 7.
2: Τα πρόοδο αρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
3: Μπίζιος, λευκό τυρί ορεινό ελασσόνα στο κιλό 4,99. Βιολέτα παγωτό 2 λίτρα 3,99. Μοτάκης, ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 5 λίτρα 28,99.
2: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
3: Pils Ελλάς, πύρα 0% 4x330ml 1,60. Eza Lager 6x330ml 4x2 δώρο 3,75. Excel Big Blue, χαρτί κουζίνας τετράφυλλο και χαρτί υγείας δεκόρ τρίφυλλο 1,99. Πουντένα, τυρί ημίσκληρο, φυτικά λιπαρά, το κιλό 3,99.
2: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν λά και είναι δίπλα σας.
4: Μοσχοβολάει ο τόπος στο Νεόσλι. Εκεί στην πλατεία βρίσκεται ο δικός σας φούρνος του χωριού, όπου κάθε πρωί πριν ξημερώσει το ψωμί σικάλεως συναντά το ολίς. Η τσιαπάτα, η μπαγκέτα και το χωριάτικο ζυμώνονται με αγάπη όπως παλιά, με αγνά υλικά. Στο φούρνο μας θα βρείτε το αφράτο σιμιτάκι, λαδόψωμο, τυρόψωμο, κασεροκούλουρο και το αυθεντικό σε γεύση κουλούρι μας. Μοσχοβολάει γανόψωμο και τα κουλουράκια πάπρικας. Θυμίζουν σπίτι, κρουασάν αλμυρά, κρέμα σοκολάτας. Χωριάτικες πίτες με σπιτικό φύλλο σε ατελείωτες γεύσεις. Τυρί, σπανάκι, κοτόπουλο και γλυκά για κάθε στιγμή. Τάρτα μήλου, cinnamon rolls, carrot cake και muffin. Και φυσικά, μη φύγετε χωρίς να δοκιμάσετε το φρεσκοψημένο τσουρέκι και τα κουρού μας σήμα κατά τεθέν. Ο φούρνος του χωριού στο Νέο Σούλι. Τηλέφωνο 23210-93-250. Εδώ που το ψωμί έχει ιστορία και η γεύση ποιότητα.
5: Σκέφτεστε να ανακαινήσετε το σπίτι σας ή τον επαγγελματικό σας χώρο? Ανακαινήσεις Τζόντις, πιστοποιημένο συνεργείο στην πόλη των Σερών. Αναλαμβάνουν εσωτερικές και εξωτερικές ανακαινήσεις χώρων, γύψος ανής, πλακάκια, δάπεδα laminate, σιδηροκατασκευές και κολλήσεις παντός τύπου. Με συνέπεια, επαγγελματισμό και πιστοποιημένο αποτέλεσμα. Ανακαινήσεις Τζόντις. Τηλέφωνο επικοινωνίας 633-011-495.
6: Για τη μέγιστη απόδοση και παραγωγή στην επιχείρησή σου, χρειάζεσαι τους σωστούς εργάτες.

0: Οργάνωση, σωστό εξοπλισμό και σέρβις όποτε το χρειάζεσαι. Επέλεξε σωστά. Εξοπλισμός καταστημάτων Απόστολος Κίναλης. Πλήρης οργάνωση με ταμιακές μηχανές, εξοπλισμό εστίασης, ζυγιστικά μηχανήματα, inox κατασκευές, επαγγελματικά ψυγεία. Πάμε Κίναλη στη Μεγάλο Αλεξάνδρου και Αρχελάου Γορά. Τηλέφωνα 2321-065-75 και 6973-30-8771. Ένα όνομα εμπιστοσύνης για κάθε επαγγελματία. Δευτέρα 13 Ιουλίου, ο Πάνος Βλάχος ζωντανά για πρώτη φορά στο αυτοκινητοδρόμιο Σερών. Ένας από τους πιο ξεχωριστούς καλλιτέχνες της νέας ελληνικής τραγουδοποιίας έρχεται στις Σέρες για μια μεγάλη συναυλία στο πλαίσιο της καλοκαιρινής του περιοδίας με ένα πρόγραμμα γεμάτο ενέργεια, χιούμορ, συγκίνηση και ζωντανή αφήγηση. Τραγούδια που έχουν ήδη αγαπηθεί. Κομμάτια από τον τελευταίο του δίσκο Πηγή Έμπνευσης, νέο ανέκδοτο υλικό και στιγμές που γεννιούνται πάνω στη σκηνή σε μια βραδιά γεμάτη ένταση, παλμό και χορό. Δευτέρα 13 Ιουλίου στο αυτοκινητοδρόμιο Σερών. Να είστε όλοι εκεί. Προπόληση Come Together. Γερμανός Καφέ Καραγιάννη Μικέλ Βασιλέος Βασιλείου.
1: Ψάχνεις ένα κατάστημα που μπορείς να βρεις τα πάντα στις καλύτερες τιμές? Λουκίδης στην πλατεία Εμπορίου. Ανακαίνισε με τις μεγαλύτερες εταιρείες χρωματών. Φτιάξε με εργαλεία και είδη κήπου, σιδηρικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά. Βρες είδη προστασίας εργαζομένων, δίκη γκαλερίας, πόμολα. Και για το αυτοκίνητο ή το σπίτι, κατασκευή κλειδιών και immobilizer. Λουκίδης από το 1951. Τεχνοσία, πρακτικές συμβουλές και λύσεις. Παράδοση και στο χώρο σας, 23210-23332. Λουκίδης Τεχνικό Πολυκατάστημα.
2: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Την Τρίτη γενικά έθριος καιρός με τοπικές βροχές στα υπηρωτικά ορεινά. Οι άνεμοι βόρειοι 3 με 5 και στο ανατολικό Αιγαίο τοπικά 6 με 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Σημερινές θερμοκρασίες: 29 Ρέθυμνο Λίμνος, 30 Ηράκλειο Μύκονος, Νάξος Πάρος Σύφνος, 31 Αλεξανδρούπολη Θάσος Χανιάκος Τρίκαλα, 33 Σάρτα Γιαννιτσά Καλαμάτα, Κέρκυρα Σπάρτη Αθήνα Πρέβεζα.
3: Κόσμος στους 93.

0: ώρα στο Ραδιοκόσμος είναι 7:30.
1: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Περισσότερες πληροφορίες eod.gov.gr ή 210-5210-54 και 210-5212-000.
2: Υπόγειες. Ο υπηρέτης διοτάδων του Κάρλο Γκολντόνι επιστρέφει και αυτό το καλοκαίρι μετά τη μεγάλη περσινή επιτυχία. 11 Ιουλίου Σέρες. Ανοιχτό αμφιθέατρο Πανεπιστημίου Πολής. Ο Γιάννης Κακλέας σκηνοθετεί τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο στον εμβληματικό ρόλο του Τρουφαλντίνο.
3: Τρουφαλντίνο
2: και Τρουφαλντίνο, πόσα κομμάτια να γίνω. Υπηρέτης δύο αφεντάδων. 11 Ιουλίου Σέρες. Ανοιχτό αμφιθέατρο Πανεπιστημίου Πολής. Εισιτήρια more.com.
4: Σημεία προπόλησης Γερμανός Μικέλ Βασιλέος Βασιλείου.
5: Η Δημοτική Επιχείρηση Ίδρυυσης Αποχέτευσης Ερών περνά στη νέα ψηφιακή εποχή. Τώρα, με τη νέα πλατφόρμα CityBill, οι λογαριασμοί ίδρυυσης γίνονται υπόθεση λίγων κλικ. Πλήρωσε ηλεκτρονικά με ασφάλεια. Δες το ιστορικό των πληρωμών σου. Παρακολούθησε την κατανάλωση νερού. Διαχειρίσου περισσότερα υδρόμετρα από ένα μόνο προφίλ. Χωρίς αναμονές, χωρίς μετακινήσεις. Γρήγορα και εύκολα, από όπου και αν βρίσκεσαι. Η ενεργοποίηση του λογαριασμού σου είναι απλή και άμεση, ακολουθώντας τα βήματα εγγραφής στο σύστημα. Στο site της ΔΕΙΑΣ, στην ενότητα e-Bill. Η ΔΕΙΑΣ επενδύει σε σύγχρονες υπηρεσίες για καλύτερη εξυπηρέτηση και μεγαλύτερη ευκολία στην καθημερινότητά σου. ΔΕΙΑΣ ΕΡΟΝ και CityBill. Η ίδρυψη περνά online.
6: Αθλητικά νέα στο λεπτό.
7: Η Αγγλία με εμφάνιση μεγάλης ομάδας έφυγε θριαμβεύτρια από το κατάμεστο Αστέκα, επικρατώντας 3-2 του Μεξικού σε έναν συγκλονιστικό αγώνα για τη φάση των 16 του παγκοσμίου κυπέλου. Η Νορβηγία υπέγραψε μία από τις μεγαλύτερες εκπλήξεις του παγκοσμίου κυπέλου, επικρατώντας 2-1 της Βραζιλίας στη Νέα Υόρκη και εξασφαλίζοντας την πρόκρισή της στα προημιτελικά της διοργάνωσης. Αίτητο σε 34 αγώνες στο Μαρόκο δείχνει χαρακτήρα και δίνει μήνυμα τίτλου στο Μοντιάλ. Η ΑΕΚ αναχώρησε για το πρώτο κομμάτι του βασικού σταδίου της προετοιμασίας που θα γίνει στο Απελντόρν της Ολλανδίας. Κινητικότητα στον Ολυμπιακό για την πώληση του Ορτέγκα, τον αντικαταστάτη του, αλλά και τη μεταγραφή ενός χαφ. Σύμφωνα με δημοσίευμα από την Πορτογαλία, ο ΠΑΟΚ και ο Παναθηναϊκός θέλουν τον 27χρονο γεωργιανό κεντρικό μέσο Γιώργη Κοτσορασβίλη.

0: Η υπόθεση του Φόλαρ Μπάλογκαν εξελίσσεται σε μείζον ζήτημα για το παγκόσμιο κύπελο. Με τη FIFA να βρίσκεται πλέον στο στόχαστρο όχι μόνο εθνικών ομοσπονδιών και προπονητών, αλλά και της UEFA.
1: Κόσμος στους 93.

0: όταν ψηλώνει. Να το θυμάσαι μικρή μου καρδιά, η καρδιά πονάει πάντα όταν ψηλώνει. Πάντα.
1: Κόσμος τους 93.

0: Radio Cosmos είναι 8.
1: Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Είμαστε εδώ με εκατοντάδες είδη και εξαιρετικές προσφορές για το σπίτι, το εξοχικό, τη βόλτα ή το ταξίδι. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι, Σκερδίλια Σερών, στην Κιανή Ακτή. Είτε πηγαίνετε προς Καβάλα, είτε προς Θεσσαλονίκη, δίπλα στη θάλασσα, θα μας βρείτε κάθε μέρα ανοιχτά για κάθε ανάγκη σας. Μεγάλη ποικιλία προϊόντων για το τραπέζι και το σπίτι. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι.
2: Έλμερο Παρδαλός Ελέφαντας Θέατρο. Ο Έλμερο Παρδαλός Ελέφαντας ζωντανά στη σκηνή σε μια μαγική παράσταση γεμάτη τραγούδια, γέλιο, περιπέτεια.
3: Έλμερ, το όνομά μου, πολλά τα χρώματα.
2: Ο πολύχρωμος ελέφαντας ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Έλμερο Παρδαλός Ελέφαντας Θέατρο. Στις Σέρες την 5η 9 Ιουλίου στο ανοιχτό αμφιθέατρο Διπαές Σέρων στις 9 η ώρα. Προπόληση εισιτηρίου στα Μικέλ Βασιλέως Βασιλείου στα καταστήματα Γερμανός, στο more.com και στο Ταμείο του Θεάτρου.
4: Σπίτι, αυτοκίνητο, γραφείο, κατάστημα. Βασίλης Οικονόμου.
5: Ταπετσαρίες, τέντες, διαχωριστικά διαφανή για το μπαλκόνι και κάθε χώρο.
4: Στοράκια κάθε είδους και μεγέθους.
5: Αλλαγή υφασμάτων EPU σε κάθε έπιπλο με νέα σχέδια.
4: Φροντακέ για το αυτοκίνητο.
5: Ταπετσαρίες, πλαστικά και αλλαγές σε κλίματα.
4: Βασίλης Οικονόμου.
5: Καλέστε μας και για δωρεάν εκτίμηση στο χώρο σας.
4: Τηλέφωνο 2321 77 88 19.
5: Πρώτο χιλιόμετρο Σερών Θεσσαλονίκης.
4: Site www.economousseres.gr.
6: Ποιο παιδάκι ξέρει να μας πει για την ιστορία του Καραγκιόζη?
7: Εγώ.
6: Πες μας, Αλέξανδρε.
8: Παραδοσιακό ζαχαροπλαστείο που παράγει καθημερινά πεντανόστιμα γλυκά με αχνά υλικά.
6: Πού τα έμαθες εσύ αυτά?
8: Στο νέο σουλκυρία στατεία του χωριού.
6: Ζαχαροπλαστείο Καραγκιόζης.
9: Έτσι κι αλλιώς τα ξέρουν όλα.
10: Του κόσμου τα νέα σε ένα λεπτό. Έχασε τη μάχη τη ζωή η 53χρονη γυναίκα που υπέστη ανακοπή βλέποντας τις φλόγες της φωνικής πυρκαγιάς στη Λυτή Θεσσαλονίκης να πλησιάζουν το σπίτι της. Οριοθετήθηκε η φωτιά κοντά στην Ιεράπετρα. Εκενώθηκε ο οικισμός Μπαμιανά, φόβος για αναζωπηρώσεις.

0: Πυρκαγιά και στη Βιάνο. Σοκ προκαλούν τα στοιχεία μελέτης του Μετεώ του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών σχετικά με τις φωτιές στα δάση της Αττικής. Στοιχεία που δείχνουν ότι έχει χάσει σχεδόν το 40% των πνευμόνων της τα τελευταία 9 χρόνια. Παρουσία του Υπουργού Εθνικής Άμυνας Νίκου Δένδια έγιναν τα εγγένεια του Κέντρου Διακλαδικής Εκπαίδευσης μη επανδρομένων αεροσκαφών drones στην Τρίπολη. Η Χαμάς ετοιμάζεται να λύσει τη διοικητική δομή που κυβερνά τη Λωρίδα της Γάζας εδώ και 20 χρόνια περίπου, δήλωσαν στελέχη της Παλαιστικής Οργάνωσης. Μετά από μακρές και περίπλοκες διαπραγματεύσεις, η γερμανική κυβέρνηση ψήφισε τον προϋπολογισμό του 27 με τον Υπουργό Οικονομικών να προετοιμάζει τον πληθυσμό για έναν μακρύ και δύσκολο δρόμο. Περισσότερες ειδήσεις cosmosnews.gr.
1: Κόσμος στους 93.
2: Ακούτε την εκπομπή «Ταξίδι στον πολιτισμό» με τη Σωτηρία Καλακίδα.
3: Η εκπομπή είναι προσφορά του Citizen.

ποιοτική μουσική από την Ελλάδα και όλη τη γη. Κόσμος στους 93. Ποιοτική μουσική από την Ελλάδα και όλη τη γη. Κόσμος στους 93.

έφηβοι να συνεχίσουμε αυτή την ωραία ζωή της ανεμελιάς και της και της βόλτας και των πάρτι και της μουσικής, γιατί εγώ παράλληλα ακούσα την κιθάρα μου, έπαιζα και τα λοιπά. Στη Θεσσαλονίκη μάλιστα πήρα και το επαγγελματικό μου βάπτισμα σαν μουσικός. Δούλεψα σε μια μπουάτ που λεγόταν, δεν ήταν ακριβώς μπουάτ, ήταν από τις τελευταίες μπουάτ, πρώτες δίσκο. Ήταν η εποχή που γύριζαν από μπουάτ σε δίσκο τα μαγαζιά. Το λέγανε Apple αυτό το μέρος. Και έβγαινα εκεί και τραγούδαγα Dylan, Stones, ίσως και κάνα τραγούδι της Αρλέτας και του Σαββόπουλου, γιατί μου αρέσανε πάρα πολύ. Ήταν η εποχή που το νέο κύμα ήταν σε άνθηση. Και γυρνούσα κι εγώ από τα ξένα που έπαιζα εκείνη την περίοδο σιγά σιγά στα τραγούδια με ελληνικά λόγια.

Κόσμος τους 93.

0: ώρα στο ράδιο Κόσμος είναι 8:30.
1: Όλα είναι μια συνήθεια. Θυμάμαι όταν μεγάλωσαν τα παιδιά και έφυγαν. Συνήθισα. Μετά έχασα και τη γυναίκα μου. Και τώρα μόνος, σε τόσο δύσκολους καιρούς, θα το συνηθίσω κι αυτό.
2: Η μοναξιά δεν συνηθίζεται, όσο κι αν προσπαθείς. Κάλεσε τη γραμμή για τη μοναξιά στην τρίτη ηλικία 210-6101-300. Η γραμμή είναι ανώνυμη και έχει αστική χρέωση. Το πρόγραμμα Φιλία σε κάθε ηλικία υλοποιείται από το Ινστιτούτο Πρόληψης με τη στήριξη του Ιδρυτικού Δωρητή Τίμα, Κοινοφελές Ίδρυμα.
3: Το αυτοκίνητό σας δουλεύει σκληρά, όπως και εσείς. Για τη συντήρηση και επισκευή του, δεν εμπιστευόμαστε τίποτα λιγότερο από επαγγελματίες. Στη Ford Καλαθάς εξειδικευόμαστε στα επαγγελματικά αυτοκίνητα Ford, μοντέλα Transit, Ranger και πολλά άλλα και βρίζουμε για την αξιοπιστία και την απόδοση του όνοματός σας. Με άριστο εξοπλισμό στη Ford Καλαθάς, το όχημά σας θα είναι έτοιμο να αναλάβει τη δουλειά πάλι, χωρίς καθυστερήσεις. Ειδικές πρόσφορες σε σέρβις και ανταλλακτικά για επαγγελματικά Ford. Ford Καλαθάς, στο τρίτο χιλιόμετρο Σερών Δράμας, για την ασφάλεια του επαγγελματικού σας μέλλοντος.
4: Δευτέρα 13 Ιουλίου, ο Πάνος Βάγος ζωντανά για πρώτη φορά στο αυτοκινητοδρόμιο Σερών. Ένας από τους πιο ξεχωριστούς καλλιτέχνες της νέας ελληνικής τραγουδοποιίας έρχεται στις Σέρες για μια μεγάλη συναυλία στο πλαίσιο της καλοκαιρινής του περιοδίας με ένα πρόγραμμα γεμάτο ενέργεια, χιούμορ, συγκίνηση και ζωντανή αφήγηση. Τραγούδια που έχουν ήδη αγαπηθεί, κομμάτια από τον τελευταίο του δίσκο, πληγή έμπνευσης, νέο ανέκδοτο υλικό και στιγμές που γεννιούνται πάνω στη σκηνή σε μια βραδιά γεμάτη ένταση, παλμό και χορό. Δευτέρα 13 Ιουλίου στο αυτοκινητοδρόμιο Σερών. Να είστε όλοι εκεί. Προπόληση Come Together. Γερμανός, Καφέ Καραγιάννη, Μικέλ Βασιλείος Βασιλείου.
2: Στους 93.

Ανακαλύψτε τα καλύτερα τραγούδια από το χθες και το σήμερα. Ο αέρας μοσχοβολάει Ελλάδα. Ραδιοκόσμος στους 93.

0: ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 9.
1: Ό,τι συμβαίνει εκεί που συμβαίνει, ό,τι πραγματικά μετράει και ό,τι μας απασχολεί, ό,τι μας επηρεάζει και ό,τι μας πηγαίνει ένα βήμα μπροστά. Ενημέρωση τώρα από την Ελλάδα και τον κόσμο. Επειδή κάθε λεπτό ο κόσμος μας αλλάζει, cosmosnews.gr.
2: Η Δημοτική Επιχείρηση Ίδρυυσης Αποχέτευσης Αερών περνά τη νέα ψηφιακή εποχή. Τώρα, με τη νέα πλατφόρμα CityBill, οι λογαριασμοί ίδρυυσης γίνονται υπόθεση λίγων κλικ. Πλήρωσε ηλεκτρονικά με ασφάλεια. Δες το ιστορικό πληρωμών σου. Παρακολούθησε την κατανάλωση νερού. Διαχειρίσου περισσότερα υδρόμετρα από ένα μόνο προφίλ. Χωρίς αναμονές, χωρίς μετακίνησης. Γρήγορα και εύκολα από όπου και αν βρίσκεσαι. Η ενεργοποίηση του λογαριασμού σου είναι απλή και άμεση, ακολουθώντας τα βήματα εγγραφής στο σύστημα. Στο site της ΔΕΙΑΣ Ερών, στην ενότητα e-Bill. Η ΔΕΙΑΣ επενδύει σε σύγχρονες υπηρεσίες για καλύτερη εξυπηρέτηση και καλύτερη ευκολία στην καθημερινότητά σου. ΔΕΙΑΣ Ερών και CityBill. Η ίδρυυση περνά online.
3: Φιλενάδα, τι κάνεις?
4: Στη θάλασσα είμαι. Ο Τάκης παίζει με τα παιδιά και εγώ δεν κάνω απολύτως τίποτα. Πήγα στον Γκάντζα, πήρα ουτάν για νούπια, καροτένα αντιλιακά, λίπτον τσάι, λέει πατατάκια, όλα σε τιμή θαύμα. Και τώρα απολαμβάνω μία φίξ χωρίς αλκοόλ και αυτή σε τιμή θαύμα.
3: Καλά, πότε πρόλαβες και οργανώθηκες?
4: Από τον Γκάντζα εδώ στη θάλασσα πέρασε, παιδί μου. Το μπάνιο μας και τα ψώνια μας. Όλα σε τιμή θαύμα. Καλοκαιράκι, φίλοι.
3: Σούπερ μάρκετ Γκάντζας.
4: Και στις βουτιές, δίπλα σου.
2: Κόσμος στους 93.

ζω, μοιάζουν οι ώρες να πέφτουν πάνω μου σαν πόρες και αναμνήσεις.

ανακαλύψτε τα καλύτερα τραγούδια από το χθες και το σήμερα. Ράδιο Κόσμος στους 93. Ανακαλύψτε τα καλύτερα τραγούδια από το χθες και το σήμερα. Ράδιο Κόσμος στους 93.

0: στο Ράδιο Κόσμος. Είναι 9.30.
1: Για να πραχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτ και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212.000.
2: Το αυτοκίνητό σας δουλεύει σκληρά, όπως και εσείς. Για τη συντήρηση και επισκευή του, δεν εμπιστευόμαστε τίποτα λιγότερο από επαγγελματίες. Στη Ford Καλαθάς εξειδικευόμαστε στα επαγγελματικά αυτοκίνητα Ford, μοντέλα Transit, Ranger και πολλά άλλα και φροντίζουμε για την αξιοπιστία και την απόδοση του οχήματός σας. Με άριστο εξοπλισμό στη Ford Καλαθάς, το όχημά σας θα έτοιμο να αναλάβει τη δουλειά πάλι χωρίς καθυστερήσεις.

0: εξαιρετικές πρόσφορες σε σέρβις και ανταλλακτικά για επαγγελματικά Ford. Ford Καλαθάς, στο τρίτο χιλιόμετρο δράμας, για την ασφάλεια του επαγγελματικού σας μέλλοντος.
1: Εγώ για μια σφραγίδα πήγα στο Σωτηρόπουλο και κάτι χαρτικά για το γραφείο. Πώς κατέληξα να παντρεύομαι, δεν κατάλαβα. Αλλά είχε τόσο ωραία προσκλητήρια που δεν μπόρεσα να αντισταθώ. Τώρα μένει μόνο να βρω και την ύφη.
2: Εκτυπώσεις Σωτηρόπουλος. Λύσεις για κάθε σας ανάγκη στις καλύτερες τιμές. Νη Νικολάου 2 και Βενιζέλου 26, Σέρες. Τηλέφωνο 2-3-21-0-51-61-2. Εκτυπώσεις ειδηγραφείου σχολικά Σωτηρόπουλος.
1: Μην το συζητάς. Ραντεβού στο Σωτηρόπουλο το Σεπτέμβρη για σχολικά.
3: Για την πίστη απόδοση και παραγωγή στην επιχείρησή σου χρειάζεσαι τους σωστούς συνεργάτες. Οργάνωση, σωστό εξοπλισμό και σέρβις όποτε το χρειάζεσαι. Επέλεξε σωστά. Εξοπλισμός καταστημάτων Απόστολος Κίναλης. Πλήρης οργάνωση με ταμιακές μηχανές, εξοπλισμό εστίασης, ζυγιστικά μηχανήματα, ίνοξ κατασκευές, επαγγελματικά ψυγεία.
4: Πάμε Κίναλη στη Μεγάλο Αλεξάνδρου και Αρχελάου Γωνία.
5: Τηλέφωνα 2321-065-85 και 6973-30-8771.
6: Ένα όνομα εμπιστοσύνης για κάθε επαγγελματία.
7: Κόσμος στους 93.

Κόσμος στους 93. Εδώ και τα τραγούδια ονειρεύονται.

0: στο Ραδιοκόσμος είναι 10.
1: Γεια σας φίλοι του φαγητού, Γιάννης εδώ. Τι ποιος Γιάννης, ο Γιάννης ο καλοφαγάς. Και ξέρετε πω καλά στις αίρες, στο Family Kitchen. Γιατί εδώ με υποδέχουν χαμόγελο και με σερβίρουν γύρω σουβλάκια και άλλα πεντανόστιμα κρεατικά που τα ψήνουν πραγματικά μαστό της χάρας. Έχει και μπέγκερ, έχει και κλαμπ, έχει και ό,τι όλο τραβάει η όρεξή μου και η δική σου και όλης της οικογένειας. Σήμερα θα κάτσω εδώ στο πεζόδρομο Ερμού και Παναγίτσα τη γωνία και αύριο θα πάρω delivery για το σπίτι με ένα τηλέφωνο στο 2321-022-858 ή online από το Family Kitchen App. Είμαι έτοιμος να παραγγείλω. Στράτο, βάλε μία απ' όλα.
2: Ό,τι συμβαίνει ή που συμβαίνει, ό,τι πραγματικά μετράει και ό,τι μας απασχολεί, ό,τι μας επηρεάζει και ό,τι μας πηγαίνει ένα βήμα μπροστά. Ενημέρωση τώρα από την Ελλάδα και τον κόσμο. Επειδή κάθε λεπτό ο κόσμος μας αλλάζει, cosmosnews.gr.
3: Κόσμος στους 93.

0: Κάθε βράδυ στις 12 τα μεσάνυχτα, ένα μοναδικό ταξίδι στον κόσμο μας με τα καλύτερα τραγούδια που γράφτηκαν ποτέ.
1: Σαπίνω στον αέρα για να σε βρω στο φως.
0: Κόσμος. Δεν αντιγράφει. Δεν αντιγράφεται.

0: Αν δεν μπορείς να φτάσεις στα αστέρια, ακούσέ τα.
1: Θέλω να πιω όλο το Βόσφορο.
0: Κάθε βράδυ στις 12 τα μεσάνυχτα, ένα μοναδικό ταξίδι στον κόσμο μας με τα καλύτερα τραγούδια που γράφτηκαν ποτέ.

0: Η ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 11.
1: Ό,τι συμβαίνει εκεί που συμβαίνει, ό,τι πραγματικά μετράει και ό,τι μας απασχολεί, ό,τι μας επηρεάζει και ό,τι μας πηγαίνει ένα βήμα μπροστά. Ενημέρωση τώρα από την Ελλάδα και τον κόσμο. Επειδή κάθε λεπτό ο κόσμος μας αλλάζει, κόσμοsnews.gr.

Ανακαλύψτε τα καλύτερα τραγούδια από το χθες και το σήμερα. Ράδιο Κόσμος στους 93.

Πάρε τον κόσμο μας μαζί σου. Όπου κι αν πας. Όπου κι αν πας. Πληκτρολόγησε www.cosmosradio.gr και άκουσε τον αγαπημένο σου σταθμό παντού.

και βρίσκεις την πόρτα κλειστή κι όλα μοιάζουν σκοτεινά, όλα δύσκολα κι όλα θολά, κι αφού κλάψει

Ανακαλύψτε τα καλύτερα τραγούδια από το χθες και το σήμερα. Ο αέρας μοσχοβολάει Ελλάδα. Ράδιο Κόσμος στους 93.

νύχτας χορεύει στο κέντρο του κόσμου. Όπως τη γηδός μου, ανάσα φως μου, λόγια ναρκωτικά.

σκορπάω παντού, περνάω τις χαράδες, ουρλιάζω. Είμαι μόνος και τρέπομαι τις αδυνατές ώρες μου. Σαν φίλη, φαρμάκι, χορεύει στη μέση της νύχτας.

Περνάω τις χαράδες σου πλιάζω. Είμαι μόνος και τρέπομαι. Τις αδύνατες ώρες μου ψάχνω φίλη. Παραμάκι. Χορεύω σαν φίλο του Οκτώβρη που πέφτει στο κέντρο του κόσμου.

χέρια μου κορμί. Σιγά σιγά ψιθύρισε μου στα αυτιά αυτά που θέλω, αυτά που δεν ζω. Σιγά σιγά σε δωμάτια κλειστά ασφαλιστά θα στεγυμνός στη σκιά σου το φως. Σαν τον αέρα θα έρθω να μ' αγγίξεις, να γίνεις σκοπός. Είμαι μόνος και ντρέπομαι.

ψιθύρισέ μου στα αυτιά αυτά που θέλω, αυτά που ζω. Σιγά σιγά κάτω από την κουβέρτα σου και απόψε θα χαθώ.

ταξίδια. Κάποια την κουβέρνα σου και απόψε αγαπώ.

0: 1993. Δεν αντιγράφει, δεν γράφεται.
1: Τα καλύτερα τραγούδια από το χθες και το σήμερα. Ραδ Κόσμος στους 93.

0: Μία.
1: Ό,τι συμβαίνει, εκεί που συμβαίνει, ό,τι πραγματικά μετράει και ό,τι μας απασχολεί, ό,τι μας επηρεάζει και ό,τι μας πηγαίνει ένα βήμα μπροστά. Ενημέρωση τώρα από την Ελλάδα τον κόσμο. Επειδή κάθε λεπτό ο κόσμος αλλάζει, cosmosnews.gr.

0: Thank you, ladies and gentlemen. We've invited first class, now invited to executive platinum, platinum, emerald, sapphire, and crystal boards are written on your boarding card.
1: Πάρε τον κόσμο μας μαζί σου, όπου κι αν πας. Όπου κι αν πας. Πληκτρολόγησε www.cosmosradio.gr και άκουσε τον αγαπημένο σου σταθμό παντού.

I'll stay with my heart. I'll stay with my heart.

Λες και πάνω στο διάφανο φως μελάνης θάλαξε που χάνεσαι.

0: στους 93. Δεν αντιγράφει, δεν αντιγράφεται.
1: Ό,τι συμβαίνει εκεί που συμβαίνει, ό,τι πραγματικά μετράει και ό,τι μας απασχολεί.

πολύ. Ό,τι μας χρειάζει και ό,τι μας πηγαίνει ένα βήμα μπροστά. Ενημέρωση τώρα από την Ελλάδα και τον κόσμο. Επειδή κάθε λεπτό ο κόσμος μας αλλάζει, cosmosnews.gr.

0: Η ώρα στο Ραδιοκόσμος είναι 2:30.
1: Τα καλύτερα τραγούδια από το χθες και το σήμερα. Ραδιοκόσμος στους 93.

Τα καλύτερα τραγούδια.